0: των υποδίκων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Πολύ σκληρό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Γενικά έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση. Ήταν και ο πρώτος ίσως που βγήκε έτσι με του κύριου Κυρανάκη.
0: Ναι. Εδώ υπάρχει φωτογραφία του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Εντάξει,
0: ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Επαναλαμβάνω, πολύ σκληρό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Απαλλαγή αναδρομικών. Διορθώνεται η τεράστια αδικία με τις συντάξεις χειρίας, θα μας τα πει ο κύριος Ρίζος. Νέο Καραϊσκάκης. Ο Μαρινάκης εξήγηλε την κατασκευή θεάτρου των ονείρων 53.000 θέσεων. Ο κύριος Ευάγγελος ο Μαρινάκης.
1: Έχουν ενθουσιαστεί όλοι οι Ολυμπιακοί.
0: Ασφαλώς. Είναι εκπληκτικό, είναι υπέροχο, είναι εξαιρετικό, είναι απίστευτο. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Τέλος σημειώσεις σε 200.000 συντάξεις χειρίας επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης. Επίσης, ανατροπές για συνειδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επαναλαμβάνω και γι' αυτό δεν το λέω. Από χθες το πρώτη. Μας τα από ο κύριος Μπούγας.
0: Είδες τι βγαίνει από αυτή εδώ την ταπεινή κομπούλα.
1: Λοιπόν, κύμα αποχωρήσεων από αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες. Το νέο θεσμικό πλαίσιο οδηγεί σε παρετήσεις όσων κατέχουν αξιώματα και είναι δημόσιοι υπάλληλοι, τον μπλόκο στους ένστολους και το τέλος στα παραθυράκια. Δεν σας φοβόμαστε. Συγκέντρωση Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Οι τιμές για εξοχικές κατοικίες 80 τετραγωνικών σε 50 περιοχές, αναλυτική. Πίνακες και στο 8,1% το Μάιο ενεργεία. Η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη ενεργεία από Γαλλία, Ισπανία, Φιλανδία. Μάλιστα.
0: Εφημερίδα Εστία. Προσμίζωνα ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ. Παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειος. Αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος με σφραγίδα της συμμαχίας. Υποπερικύκλωση η Κύπρος. Αυτό να το κρατήσουμε, να συνομιλήσουμε με Κύπρο. Για να δούμε. Με Λευκοσία. Η κυβέρνηση συνενεί στην ίδρυση δύο στρατηγίων στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη. Τι συμφώνησε ο Πρωθυπουργός με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στο Μέγαρο Μαξίμου τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε 46 χρόνια πίσω, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, κοπτοραπτική με τις άδειες, προσφυγή κατά της νέας νομικής σχολής του Γιόρκ, Ραφίν απεργία σήμερα στο λιμάνι, αμπόνους σε δικηγόρους για να προωθούν απελάσεις, υπουργική απόφαση λέει και υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις, στεγαστική κρίση, κενό γράμμα, η εθνική στρατηγική. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Τέλος στους εμφυλίους των πολυκατοικιών. Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Ενδιαφέρον. Και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα ξέρεις εσύ, δεν είναι. Πρέπει να επιληφθείς επί του θέματος, ότι γίνεται με τις πολυκατοικίες και όλα τα σχετικά.
1: Αυτά μας τα είπε ο κύριος Μπούγας.
0: Α, μας τα είπε ο κύριος Μπούγας αυτά. Α, είναι τα 1116 νομοθετήματα.
1: Μας έλεγε
0: εντάξει,
1: το σώμα από τότε.
0: Ένα μυαλό πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ναι. Τι να πρωτοθυμηθώ. Δεν το σημείωσα στο σημειωματάριο, κατάλαβες. Στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογουμένους. Η ΑΔΕ αρχίζει διασταυρώσεις. Η Αθήνα αποκτά ένα νέο τοπόσημο. Σε τι αναφέρεται στο Αρσακίου. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο καταργείται περικοπή συντάξεων χειρίας. Ναι, και κεραμέως τέλος στην αβεβαιότητα και ομοιρία χιλιάδων δικαιούχων. Επίσης, πώς η Ελλάδα βρέθηκε μία ανάσα από το Brexit 11 χρόνια από το δικαστικό δημοψήφισμα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Οι 12 ανατροπές, συνειδιοκτησία, αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνειδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Μας τα είπε χθες ο κύριος Μπούγας. Λοιπόν, καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Ρίζος, μετά την τριετία. Ρωσικά τάνκερς, βάσεις για ντρόνς είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές, είναι το πρώτο θέμα του Ριζοσπάστη. Και 35η μπαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Συνεχίζουμε και πνεόμαστε βαδίζοντας τα χνάρια των Ιερών Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Διπλή προδοσία για την Αθηνά Ωνάση. Η Φεράρι της Υπασίας.

0: κρίσιμα έγγραφα και το μάδημα της αμύθιτης περιουσίας της. Ποιοι βάζουν τρικλοποδιές στη χρυσή κληρονόμο της αυτοκρατορίας του Αριστοτέλη. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Το ταγκό της Φέης με τον Αντένα. Αγγίζουν τους εμπριστές δολοφόνους. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα. Στις 3 Αυγούστου κόβονται τα ταξίδια. 6 στους 10 αγνοούν το ψηφιακό κλουβί των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.
0: Ναι.
1: Και political, πρωτοφανής επίδοση, εξαγωγή δύναμη ενέργειας η Ελλάδα. Από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ μέχρι τον Άκτορ, οι μεγάλοι όμιλοι πρωταγωνιστούν σε επενδύσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη, γράφει political.
0: Λοιπόν, και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια και βεβαίως εκτός της political, να πούμε, που την έχετε δωρεάν στο mail σας.
1: Πάντως εγώ να πω, δεν αγνώ το ψηφιακό κλουβί, δεν βρίσκω ραντεβού.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μπούμε λίγο στη διαδικασία, γιατί και εγώ το έχω αμελήσει.
1: Για βρες που θα βρεις, θα πάρεις άδεια.
0: Δεν, θα πάω στους Μολάους.
1: Α, ναι, έτσι μπορείς.
0: Θα πάω μία στους Μολάους και θα κλείσω εκεί στο χωριουντάκι μου, να έχει κιόλας και τη σφραγίδα των Μολάων.
1: Αυτό είναι μία λύση.
0: Ναι. Πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας, αναρρύθμιτα στην κυριολεξία. Έχουμε ανοίξει πάρα πολλά θέματα. Έτσι είναι η ιδιοσιογραφία, έτσι καταγράφεται, έτσι την καταγράφουμε και εμείς. Λεωνάρδο, σε ευχαριστούμε πολύ για το πολύ όμορφο μήνυμά σου και για την καλημέρα σου. Βασίλη, κρατάω το μήνυμά σου για να το διαβάσουμε αμέσως μετά. Να πάμε στον κύριο Ρίζο.
1: Ναι, τον έχουμε εκτάκτος. Ναι. Ξανά τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο, που ειδικεύεται σε θέματα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά. Γιατί να συζητήσουμε αυτό για τις συντάξεις κυρίες. Τι ακριβώς ανακοίνωσε, κύριε Ρίζο, η κυρία Κεραμέως?
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Με βάση τη σχετική εξαγγελία της Υπουργού, επομένως, φαίνεται να επιλύεται το ζήτημα που είχε προκύψει με 50.000 περίπου συνταξιούχους λόγω θανάτου. Και αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό η απονομή των συντάξεων λόγω θανάτου με την αλλαγή του σχετικού άρθρου του νόμου Κατρούγκαλο. Από εδώ και στο εξής, όπως εξήγηλε η Υπουργός, οι συντάξεις λόγω θανάτου θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στους δικαιούχους στο ποσοστό του 70%. Δηλαδή, μετά την πρώτη τριετία δεν θα μειώνονται στο μισό όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα συνεχίσουν να καταβάλλονται σε ποσό 70% εφόρου ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο
2: το είχε προκύψει, είχε αφορούσε περίπου 50.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου που είχαν λάβει σύνταξη μέχρι σήμερα από αυτή την πηγή, και εφ' εξής όποιον πρόκειται να λάβει σύνταξη λόγω θανάτου, καθώς πλέον δεν θα μειώνεται η σύνταξη. Με το παλιό καθεστώς τι γινόταν? Απονεμόταν η σύνταξη λόγω θανάτου και μετά από 3 χρόνια, εφόσον δούλευε ο συνταξιούχος ή έπαιρνε σύνταξη από δικό του δικαίωμα, μειωνόταν στο μισό, με 35%. Δηλαδή, αν κάποιος έπαιρνε, υπήρχε μια σύνταξη 1.000 ευρώ η οποία μεταβιβαζόταν λόγω θανάτου στον επόμενο δικαιούχο, αυτός έπαιρνε 700 ευρώ και στη συνέχεια μετά την τριετία αυτό το ποσό έπεφτε στα 350 ευρώ, αλλά επειδή υπάρχει η κατώτατη σύνταξη έμενε 446. Από εδώ και πέρα θα συνεχίσει να λαμβάνει 700 ευρώ εφόρου ζωής. Και όχι μόνο αυτό, 20.000 δικαιούχοι, στους οποίους έχει γίνει ήδη η σχετική περικοπή στις συντάξεις, θα επανέλθει το ποσό στο 70% της σύνταξης, με συνέπεια να αυξηθεί η σύνταξη λόγω θανάτου που δικαιούνται. Επίσης, δόθηκε με βάση την εξαγγελία της Υπουργού, θα δοθεί λύση και στο θέμα που είχε προκύψει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την εγκύκλιο Τσακλόγλου για το αν δικαιούται κάποιος μία εθνική σύνταξη και γίνεται σώρευση των εθνικών συντάξεων αν παίρνει κάποιος μία σύνταξη λόγω γύρατος και μία σύνταξη λόγω θανάτου. Εφ' εξής, θα υπάρχουν 2 εθνικές συντάξεις σε αυτές τις διαδικασίες, ανά δικαίωμα. Δηλαδή, μία για το δικαίωμα της σύνταξης λόγω γύρατος και μία για το δικαίωμα της σύνταξης λόγω θανάτου. Energy 94,2.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410 27 137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144. Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
10: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
11: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
12: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
13: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
14: Πάλι για τα φαγητά μας.
13: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
14: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
13: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
14: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
13: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
15: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας.
16: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
17: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
18: Κάλυψη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο τα βίντεο που έχουν ληφθεί από κάμερες ασφαλείας αναλυτικά στο real.gr. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Το Πασόκ δίνει τον αγώνα του χωρίς εξαρτήσεις και με πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό, παρά τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίος στον Αντένα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Επιμένουν στις κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Με ενημερώνει ο κύριος Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, ότι η Ελβετία προηγείται 2-0 στο 67. Άντε τώρα, επειδή είχαμε το διαφημιστικό διάλειμμα, μπορεί να είναι στο 67 και προς 68. Στο 60 λογικά πρέπει να είναι στο 70 περίπου. 2-0.
1: Ποιον παίζει?
0: Η Ελβετία? Ναι. Με την Αλγερία, είπα.
1: Α, με την Δόξο το Αλγερία.
0: Είπα 2-0.
1: Συγγνώμη, δεν το άκουσα.
0: Είναι ντέρμπι, ντερμπάρα.
1: Δεν το άκουσα ποτέ.
0: Νωρίτερα, να ξέρεις, είχε φοβερό ναι. παιχνίδι. Πορτογαλία-Κροατία.
1: Ποιος κέρδισε?
0: Η Πορτογαλία 2-1.
1: Ο Ρονάλντο έβαλε γκολ.
0: Όχι. Όχι. Νομίζω δεν άκουσα πουθενά το όνομα του Ρονάλντο. Λοιπόν, Βασιλή, καλή σου μέρα. Αναφέρθηκα εγώ προφανώς, παρόλο που το έχει στείλει σχετικά αργά το μήνυμα. Αναφέρθηκα στην κυρία Καριστιανού και αυτό το οποίο συνέβη σε πολιτικό επίπεδο όσον αφορά γενικότερα στα φανς, στους πληστηριασμούς. Έχουμε ασχοληθεί με τη Στεφανία όλο το χρόνο, όλη τη σεζόν. Με δικηγόρους. Έχουμε βγάλει τον κύριο Νικολακέα. Έχουμε βγάλει την κυρία Μοσχοπούλου. Έχουμε βγάλει κυρία Φραγκάκη. Για τους πληστηριασμούς, για τα κόκκινα δάνεια, για τα φανς, για τη λειτουργία τους και όλα τα σχετικά. Έχουμε ρωτήσει τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν ξέρω γιατί τα έχετε έτσι τόσο πολύ. Αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου, Μιχάλη μου, την καλημέρα. Λίγο έτσι, λίγο τους ανθρώπους μας, το παρεάκι μας, Στεφανία. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Γεια σου, Λευτέρη μου. Γεια σου, ρε Παύλο. Παύλος από τον Diesel. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Διεθνή καριέρα κάνεις, Κασίμη. Διεθνή. Εδώ, Έτερος Μιχάλης. Ο Βασίλης, σας ακούω καθημερινά, λέει ανελιπώς. Αυτό είναι το σωστό. Διαφωνείς?
1: Καθόλου, αυτό πρέπει να γίνεται.
0: Έτσι, μπράβο. Γεια σου, ρε Άρη. Γαλαζοκέφαλη. Πώς θα λέγει η Μαρία Λιφέρη? Σας αγαπώ.
1: Σας αγαπώ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, για τα προβλήματα, λέει, των λιμανιών. Ρωτάτε τον Υπουργό για τα προβλήματα των λιμανιών και δεν ρωτάτε τους εργαζόμενους?
1: Καλά, πρέπει να ρωτάς και τους δύο, δεν είναι θέμα.
0: Μα βγάζουμε το ρεπορτάζ των εργαζομένων. Το θέμα είναι να επιληφθεί επί το. Και τον Υπουργό, για ποιο λόγο τον θέλουμε? Έχουν κάποια αιτήματα.
1: Για να του θέσεις τα αιτήματα.
0: Έχουν κάποια αιτήματα οι άνθρωποι. Καταγγέλουν συγκεκριμένα πράγματα. Τα είπαμε προηγουμένως. Το έδωσε το ρεπορτάζ η Στεφανία. Αυτά λοιπόν ο Υπουργός δεν πρέπει να μας πει, ο Υφυπουργός στην προκειμένη περίπτωση που θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε από Δευτέρα εδώ στην Real FM. Δεν πρέπει λοιπόν με τον ένα με τον άλλο τρόπο να δοθούν απαντήσεις? Ισχύουν αυτά, δεν ισχύουν? Θα επιληφθούν, δεν θα επιληφθούν? Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου, και σε σένα. Καλημέρα, Ελπίδα, τι ωραίο όνομα η Ελπίδα. Γεια σου, ρε Νίκο. Ο Νίκος στέλνει καλημέρα μόνο σε σένα, να ξέρεις.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Κυρία Κασίμη, καλημέρα σας. Ωραία, Παπαδάκη. Εντάξει.
1: Παπαδάκη έβαλε γκολ ο Ρονάλντο, λέει.
0: Έβαλε, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Τι να σας πω. Ρωτήστε το Σταυρακάκι, μην με μπερδεύετε με αυτά τα πράγματα εμένα. Λοιπόν, Αγγελική, είμαι συνταξιούχος, λέει, χειρίας από το 2002 και κινδυνεύω να μου κόψουν ποσοστό από τη σύνταξη. Από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα, όχι. Από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ρίζος. Ναι. Κόλλησα πέσα χρόνια να βρω εάν.
1: Από το 2002.
0: Κώστας από τα Πατήσια, χημικός. Την καλημέρα μας. Ο Γιώργος. Έχω έναν πολύ καλό και απλό τρόπο να ξεχωρίσω το καρπούζι. Όταν το κοτσάνι του είναι πράσινο, το καρπούζι δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Όταν το κοτσάνι του είναι ξερό, είναι αυτό που πρέπει να είναι. Ναι, υπάρχει και μια άλλη εκδοχή. Όταν είναι, λέει, ξερό το κοτσάνι, πάρα πολύ ξερό, σημαίνει ότι έχει μείνει πάρα πολύ καιρό στον πάγκο.
1: Α, πάμε στο κοτσάνι πίσω, μάλιστα.
0: Ναι, όχι, το κοτσάνι είναι. Το κοτσάνι είναι μπροστά.
1: Εντάξει, παίζει ρόλο και το κοτσάνι, εντάξει. Πρέπει να είναι, όπως το λέει, πρέπει να είναι. Αν είναι ξερό, ναι, ναι, είναι στην αποθήκη.
0: Ορίστε, έχει δημιουργήσει τώρα θεματάκια. Ο Δημήτρης από τα Χανιά λέει: καλημέρα, δημιουργεί πρόβλημα στην αγορά, ρε Στεφανία. Δεν παίρνω, λέει, καρπούζι μέχρι να μάθω πώς να το διαλέξω από την κυρία Στεφανία.
1: Καταρχάς, μπορείς να το χτυπήσεις αυτό που λέμε για τον ήχο, λίγο έτσι ελαφρά. Αυτός στη μέση και ακούγεται αυτός ο ήχος ο βαθύς.
0: Ναι.
1: Αν είναι σύντομος κοφτός, είναι λίγο άγουρο. Πρέπει να είναι έτσι βαθύς ο ήχος.
0: Άτσα.
1: Έτσι.
0: Καρπουζομάν. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρος, θέλει ο Λεωνάρδος. Ολοκληρωμένη πρωινή ενημέρωση με θετική ενέργεια, μέχρι και το πώς να διαλέγετε καρπούζι, μαθαίνετε εδώ από την κυρία Κασίμη.
1: Αύριο θα κάνω ανάλυση, δεν προλαβαίνουμε τώρα για το καρπούζι. Θα σας πω και για το κάτω μέρος του καρπουζιού και για τα σημάδια και για τα. Θα σας τα πω.
0: Μα κοίτα τα σημάδια.
1: Ναι.
0: Κυρία Σόφη Μαραγκίδου, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία από μια παραλία. Να φυλάς τα χρώματα του νου από τον γκρίζο κάποιων σκέψεων. Οδυσσέας Ελίτης και μας στέλνει την καλημέρα της.
1: Λοιπόν.
0: Καλό weekend στην πιο όμορφη παρέα. Στέφη, Σπύρο, Αντώνη και Ειρήνη. Σπύρο μας, έχεις και τα καθήκοντα του Παναγιώτη. Ποιον Παναγιώτη?
1: Δεν ξέρω.
0: Κυρία Σόφη, να μας πείτε τα καθέκαστα τι εννοείτε. Έχω να σας ενημερώσω για το εξής, αν μου επιτρέπετε.
1: Θα τους επιτρέψω σε ένα λεπτό για να πούμε λίγο τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Στην συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα, γιατί δεν το είπαμε, το είπαμε αρκετά νωρίς. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, που μίλησε χθες στον Αντένα, στο ενώπιο συνοπείο για τον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε διάφορα πραγματάκια. Είπε, τα είναι όλα αναλυτικά στο ενικός.gr με τα βιντεάκια. Μπορείτε να δείτε και ολόκληρη τη συνέντευξη. Έχω κρυθεί, λέει, το Πασόκ πήγε μόνο μπροστά.
0: Εμένα ξέρεις ποια.
1: Για τον ίδιο. Ναι. Νομίζω ότι έχω κρυφθεί. Είπε επίσης ότι ο Τσίπρας θα είναι το καμένο γιατί να μην συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη.
0: Αυτή η ατάκα εμένα μου άρεσε προβολικά.
1: Ναι, είπε επίσης για την. Που είναι το μισό λεπτάκι. Ένα κομμάτι της διαπλοκής έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη, ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Μίλησε και για τις συνεργασίες. Αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα της συνεργασίας είναι. Θα το δούμε μετά.
0: Ναι.
1: Αυτό καταλαβαίνω, αυτό είναι το νόημα. Θα το δούμε μετά τις εκλογές. Ότι αν πάρουμε διερευνητική εντολή. Δεν είπαμε για το 14ο μισθό, γιατί δεν βγαίνει. Μείωση ΦΠΑ είναι στο πλωστάσιό μας. Είναι κάποια από τα πράγματα τα οποία είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Μπορείτε να τα δείτε όλα αναλυτικά στο ενικός.gr.
0: Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον να μοιραστούμε μαζί σας, εγώ και η Στεφανία, για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Την Παρασκευή, λοιπόν, 3/7 σήμερα, το Sweeney Todd, ο φωνικός κουρέας της οδού Fleet. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και την Helena Bonham Carter.
1: Επίσης, να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο όμως στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Επανερχόμαστε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκρυναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
11: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
12: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
11: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
16: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Και ρίο μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
17: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
18: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
17: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
18: Εννοείται, αγάπη μου.
17: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
18: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
17: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
18: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
19: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός, θα μας κάνετε να περάσουμε μια πάρα πολύ όμορφη Παρασκευή και εσείς όλοι εκεί έξω να απολαύσετε αυτόν τον υπέροχο καταγάλανο Αττικό ουρανό. Να έχετε μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη πιο όμορφο και ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν και ο Στέλιος και ο Αβραάμ, μάλλον λέει στη ΔΕΘ θα ζήσουμε πάλι ιστορίες Λούνα Πάρκ. Όλα θα γυρίζουν και όλα τα ίδια θα μένουν στο
1: λοιπόν,
0: πορτοφόλι.
1: Να σας πω, επειδή σε λίγο θα έχουμε τον καλεσμένο μας, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο εξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου, τι έχουμε? Ψάχνοντας τον Νέμο, η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.

0: Λοιπόν.
1: Στην προσπάθειά μας να βρούμε τον κύριο Γεωργιάδη, ήταν και χθες, ήταν χθες και η δεξίωση στο Σταύρος Νιάρχος της κυρίας Γκίλ Πόιλ. Δεν ξέρω, μπορεί να πήγε αργά η όλη η ιστορία.
0: Να πούμε κάποια πραγματάκια μέχρι να καταφέρουμε να τον.
1: Διαφορετικά από Δευτέρα, δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Δεν χάθηκε ο κόσμος. Σίγουρα θα έχουμε κάτι να πούμε. Στην Βενεζουέλα, γιατί την έχουμε ξεχάσει λίγο την Βενεζουέλα, οι νεκροί ανέρχονται στους 2.595.
1: Ναι.
0: Και ακόμα συνεχίζει να ανεβαίνει δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων. Το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις είναι πραγματικά τεράστιο, είναι αδιανόητο, να πίστευτο ό,τι και να πει κανείς. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις αναζήτησης επιζώντος πληγής περιοχές. Βέβαια, οι ελπίδες, η αλήθεια είναι, έχουν λιγοστέψει.
1: Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη. Μου στέλνουν μηνύματα ότι έβαλε γκολ ο Ρονάλντο. Εντάξει, ρε παιδιά, εγώ είμαι με το Μέση, να ξέρετε. Γενικότερα. Καλημέρα. Όχι, δεν υπάρχει λόγος, Ειρήνη μου, γιατί ούτως ή άλλως τώρα κοντοζυγώνουμε στο τέλος της εκπομπής.
0: Τραμπ. Κατά ΝΑΤΟ.
1: Τραμπ κατά ΝΑΤΟ.
0: Παράλογη μονόπλευρη σχέση, τον είπαμε, τη συμμαχία. Δεν στάθηκαν στο πλευρό μας.
1: Ξαναχτύπησε ο 47ος.
0: Λίγο, μόνο αυτό,
1: Ναι. Χρειάζεται κι άλλο.
0: Όχι, αυτό έχει και ένα στο social.
1: Πού θα το έκανε?
0: Δεν ήταν στο πλευρό μας, ναι, και έχει ένα γράφημα από κάτω. Συγγνώμη. Ναι, δεν μπορώ, τώρα θέλω να δείξω το social.
1: Δώσε μουσικούλα να δείξει το κορίτσι με την ησυχία του. Χριστούλης, ο Ρονάλντος. Παρακαλώ. Λοιπόν, ο Παράσχος μας στέλνει εδώ πέρα κάτι τσάπια από στα φίλια.
0: Το γράφημα ήταν για τις αμυντικές δαπάνες. Μη σας αφήσω με την αγωνία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: γιατί και εγώ ήμουνα. Καλημέρα στην παρέα μας. Καλό που σου κούσευτε σήμερα. Μπράβο, Παράσχο. Έτσι, έτσι. Με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέψεις στο σπιτικό σου, καλέ μου. Χαιρετισμούς στους Μολάους στέλνει η Σόφη Μαραγκίδου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσεις υπέροχα. Δεν θα πάω το Σαββατοκύριακο στους Μολάους. Δουλεύω στο κανάλι του Σαββατοκύριακο. Έχω φαγηθώσει. όλα καλά, όλα ανθυρά. Να δούμε πότε θα κατέβουμε στο χωριουδάκι μου. Ο Ιωάννης από το Βόλο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, Ιωάννη μου. Να περνάτε καλά εκεί εσείς στο Βόλο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνυματάκια σας. Ειλικρινά, γεια σου και σε σένα, Γιάννη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μας στέλνει καλημέρα από το δροσερό όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, 18 Ιουλίου, το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα.
0: Τα τέλεια.
1: Φύγαμε για σουλάρι.
0: Εγώ να δεις.
1: Γεια σου, Μαρία. Ναι, και η Μαρία. Κοίτα που φτάσαμε, και η Μαρία έστειλε. Ο Ρονάλντο έβαλε γκολ με πέναλτι. Συνήθως με πέναλτι τα βάζει.
0: Τι, έλα ρε εσύ τώρα. Έλα, ντροπή είναι αυτό που είπες.
1: Γιατί είναι.
0: Ότι δεν μπορεί να βάλει άλλο γκολ, δηλαδή.
1: Είπα ότι δεν μπορεί να βάλει άλλο γκολ.
0: Έτσι όπως το
1: είπες. Συνήθως.
0: Συνήθως.
1: Φύγαμε για ναύπλιο, θέλεις.
0: Ναι.
1: Να πάμε ένα ναυπλιάκι. Ένα ναυπλιάκι, διότι ο διαγωνισμός εβδομαδιαίος του Real FM και η Selecta Rent Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent Car. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Τα γουρλίδια κατά παιδιά.
1: Έτσι. Να πούμε επίσης, μια και αναφερθήκαμε στη C-Jets, ότι έχει πραγματοποιήσει ανακοίνωση η C-Jets ότι τα δρομολόγια λόγω της απεργίας θα γίνονται κανονικά της εταιρείας από το λιμάνι του Λαβρίου όμως. I'd buy a big house where... Και ναι,
0: όχι, τελείως, ολοκλήρωσα.
1: Και επειδή είναι Παρασκευούλα, μην ξεχαστείτε την Κυριακή Real News.
0: Βεβαίως Real News.
1: Θεματάρες, συνεντευξάρες, δωράρες, φόνοι με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Θα το βρείτε μέσα στη Real News. Real Taste and Style, παντού. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, να ξέρετε. Καταπληκτικά.
0: Δεν πάει το κινητό.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, να αγοράσετε τη Real News, θα μας κάνετε παράπονα από Δευτέρα, διότι όλες οι ειδήσεις βγαίνουν
0: καλή
1: από εκεί.
0: Αυτή.
1: Ήταν πάρα πολύ καλό. Γι' αυτό το λόγο έχει μεριμνήσει η υπηρεσία και έχει παχιά μοκέτα κάτω.
0: Για μένα σίγουρα.
1: 100%.
0: Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε, να περάσει το όμορφο καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health.
3: Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις.

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αναβρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Το ΠΑΣΟΚ δίνει τον αγώνα του χωρίς εξαρτήσεις και με πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό, παρά τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εφόλιστη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι. Αναλυτικά στο enikos.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε να σας πούμε και εμείς καλό μήνα, μιας και έτσι όπως πέφτει χρονικά η εκπομπή μας, είναι σήμερα 3 Ιουλίου, έχετε πάρει τις ευχές από την Ανά Θεοδωροπούλου από προχθές, ας σας τη στείλουμε και εμείς την καλημέρα μας, καλό μήνα σε

όλους με υγεία, καλό Ιούλιο, καλό καλοκαίρι σε όλους. Και λέω καλό καλοκαίρι για δύο λόγους. Ο ένας έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Αφενός γιατί μπήκαμε στον Ιούλιο, ξεκινούν σιγά σιγά, είναι σχετικά νωρίς ακόμα για το καλοκαίρι, τα κύματα, τα σχετικά μεγάλα κύματα αδειών, έτσι, για τους αδειούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Βέβαια, καλό καλοκαίρι, θα σας ξαναπούμε και προς το τέλος της εκπομπής μας, διότι σήμερα είναι η τελευταία ενημερωτική εκπομπή για τη φετινή σεζόν στον Energy. Energy 94,2 μεγάλοι φίλες και φίλοι, Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 10 και κάτι σήμερα. Ενδεχομένως θα το πάμε και λίγο πιο πίσω, γιατί υπάρχει αρκετή επικαιρότητα και έχουμε και αρκετές συνεντεύξεις με μεγάλο ενδιαφέρον και θέλουμε για μας, αλλά κυρίως για σας, να έχουμε την άνεση του χρόνου. Μοχάμετ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τη μουσική επιμέλεια. Την καλημέρα μας στο Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο και όπου καθημερινά μας ακούτε, επιλέγετε εμάς για τη δική σας ενημέρωση όπως κάνατε όλο το χρόνο στους 9-10 περίπου αυτούς καθαρούς μήνες εκπομπών. Να το ξαναπώ, 2641-027-650 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας, τον οποίο μπορείτε να καλείτε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, έτσι, παρά το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν τοπικές εκπομπές. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε να δουλεύουμε, έτσι, απλά κάνουμε break από τον αέρα. Είναι, όπως λέμε, πίσω από τις κάμερες, εδώ για να το πούμε πίσω, όπως ταιριάζει, πίσω από τα μικρόφωνα. Η δουλειά συνεχίζεται από το προσωπικό του σταθμού energy942.gr, ασφαλώς και διαδικτυακή δυνατότητα ακρόασης όπου και αν βρίσκεστε, εντός και εκτός των τυχών της χώρας, και με τις πλατφόρμες επίσης τις γνωστές που υπάρχουν στο ίντερνετ, και βέβαια όλα τα νέα της ημέρας και οι συνεντεύξεις του σταθμού μας επίσης στο συνεργαζόμενο site με το σταθμό, το agrinio-site.gr.

Αυτή η περίοδος, ως γνωστόν κυρίες και κύριοι, είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων και εγγραφές στο φροντιστήριο εκπαιδευτικός οργανισμός προοπτική για τη νέα χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Στην προοπτική δεν παρακολουθείται απλώς μαθήματα, αποκτάται ολοκληρωμένη προετοιμασία για το γυμνάσιο και το λύκειο μέσα σε ένα οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Με έμπειρους καθηγητές δίπλα σε κάθε παιδί ξεχωριστά, σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και ολιγομελή τμήματα σε πραγματικά οικογενειακό κλίμα μπορείτε να χτίσετε σταθερές βάσεις για την επιτυχία σας. Η επιτυχία στις κατευθύνσεις θετικής υγείας, οικονομίας και πληροφορικής αποτελεί στόχο που κατακτάτε κάθε χρόνο, κάτι που αποδεικνύεται από τις συνεχείς επιτυχίες των μαθητών μας. Να πούμε ότι προοπτική σας καλεί να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα και να σχεδιάσετε μαζί το μέλλον σας. Φροντιστήριο Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-024-049 και 26787, διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Ένα σκηνικό το οποίο ενδεχομένως να δούμε να αλλάζει και στην περιοχή μας για λίγο, όμως όχι κάτι το ιδιαίτερο. Πάντως το Σαββατοκύριακο θα υπάρξουν περιοχές της χώρας όπου μόνο καλοκαιρινές δεν θα είναι οι συνθήκες. Ήδη δεν μπήκαμε στον Ιούλιο και παρά τα αυτά ο καιρός συνεχίζει τις διακυμάνσεις του με τα πάνω και τα κάτω του. Και να πούμε ότι ενδεχομένως εκεί όπως είχαμε συνηθίσει εξάλλου και τον Ιούνιο, το μεσημεράκι προς το απόγευμα μπορεί να έχουμε τίποτα στραπές και βροντές, τα μπουμπουνιτά αυτά που ακούμε, και να φέρουν καμιά μικρή βροχούλα. Αλλά άρα αντιλαμβάνεστε πώς θα είναι η ατμόσφαιρα μετά, πόσο αποπνικτική και τι κουφόβραση αυτό που λέμε θα έχει. Γιατί μπορεί ο Ιούλιος να έκανε θερμό ποδαρικό, ωστόσο η αλλαγή του καιρού τα επόμενα 24 ώρα θα φέρει δροσιά, να το πούμε αυτό, αλλά και μπόρες με μποφόρ. Η αστάθεια του καιρού ήδη έχει ξεκινήσει σε κάποιες περιοχές ανά την επικράτεια, θα συνεχιστεί και θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες, αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, παρακαλώ. Ναι, καλά ακούσατε, είπαμε. Το κλίμα πλέον έχει αλλάξει εντελώς, τροπικά τα κλίματα. Η θερμοκρασία πάντως να πούμε ότι σήμερα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα με περιοχές όπου θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου, αλλά η Αττική θα έχει νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και στα βόρεια, έτσι, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς, ενδεχομένως να έχουμε κάποια έτσι μικρή μπόρα ενδεχομένως και στην περιοχή μας, φίλες και φίλοι. Μετά ξαναβλέπω ίσως την Κυριακή κάτι να έχουμε. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα από τον μετεωρολόγο, τον γνωστό μετεωρολόγο Γιάννη Καλιάνο.
1: Θα μας απασχολήσει αυτή η αστάθεια κυρίως στις πιο ορεινές και ημιορεινές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Δηλαδή η μέρα θα ξεκινήσει, ή καλύτερα παρόλο που θα ξεκινήσει καλά για το σύνολο της επικράτειας με πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, από το μεσημέρι ως το απόγευμα, κυρίως τα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά τμήματα, ίσως και εδώ στις πιο νοτιότερες υπηρετικές περιοχές, δηλαδή στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, στις πιο ορεινές περιοχές, κυρίως κεντροβόρειες Πελοποννήσου. Στη στερεά Ελλάδα, μέχρι και τα κεντροβόρεια της Εύβοιας, σε περιοχές Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης, το μεσημέρι και το απόγευμα οι λίγες αραιές νεφώσεις θα έχουν την τάση να πυκνώσουν παραπάνω, με αποτέλεσμα στις πιο ορεινές, να το τονίσουμε αυτό, πιο ορεινές ή ημιορεινές περιοχές, από τις προαναφερθήσεις περιοχές, δηλαδή από τις κεντροβόρειες περιοχές Πελοποννήσου μέχρι και την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στα πιο ορεινά ή ημιορεινά τμήματα, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συμμεθούν μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Και δευτερευόντως στα αντίστοιχα παιδινά ή παραθαλάσσια τμήματα, που ναι, μεν μπορεί να βρέξει, θα είναι λίγο πιο τοπικά τα φαινόμενα και μικρότερες χρονικές διάρκειας. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι θαυμάσιος, στα Επτάνησα, στα υπόλοιπα παιδινά τμήματα της κεντρονότιας κυρίως υπηρετικής χώρας και στο Αιγαίο ασφαλώς, που θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θερμοκρασία στους 35 με 36 στα βόρεια, 32 στη Θράκη, 34 με 35 στα δυτικά υπηρετικά και στα Επτάνησα, 36 με 38 στα ανατολικά υπηρετικά, 33 με 35 και στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Η άνεμη βορειοδυτική παντού, 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ στα Επτάνησα, 3-5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά 6 στα Δωδεκάνησα. Και εκεί θα φυσάει λίγο παραπάνω, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο.

Αυτά και με τον καιρό, φίλες και φίλοι. Αναλυτική πρόγνωση από τον Γιάννη Καλιάνο. Να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Τι μου έρχεται στο μυαλό? Αγροτικό συνεταιρισμό, Ένωση Αγριγνίου τώρα. Και δεν το λέω για να κάνω διαφήμιση. Ένα συνεταιρισμό έτσι αρκετά προβεβλημένο στην περιοχή μας. Το λέω με την αφορμή ότι βλέπω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου σήμερα. Και του Αγίου Ιακύνθου Μάρτυρος. Σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία. Θυμάστε το ρόλο της Ζουμπουλίας έτσι, στην γνωστή τηλεοπτική σειρά που είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Ιάκυνθος, η Ιακύνθη και η Ιάνθη. Μάλιστα. Εμείς ξεκινήσαμε εκπομπή, φίλες και φίλοι, πριν από λίγο και με τη τεράστια διαφορά ώρας που υπάρχει στα γήπεδα της Αμερικής, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το τελευταίο τρίτο παιχνίδι για τη φάση των 32, ποιοι θα περάσουν δηλαδή στους 16, που έκλεισε στην κυριολεξία πριν από λίγα λεπτά και ήταν το Αλγερία, το Ελβετία-Αλγερία, φίλες και φίλοι, που βλέπουμε ότι πραγματικά οι ομάδες από την Ευρώπη πάνε αρκετά καλά, να εξαιρέσουμε τις δύο τις εκπλήξεις με τον αποκλεισμό της Γερμανίας και της Ολλανδίας, που εντάξει δεν θα μπορούσαν να περάσουν και όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες. Υπήρξαν και ζευγάρια που είχαμε και τις δύο ομάδες να είναι από την Ευρώπη, όπου η Ελβετία επικράτησε 2-0 της Αλγερίας. Πολύ καλή ομάδα να πούμε η Ελβετία, έτσι, και τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά, τουλάχιστον μέχρι και τη φάση των 16 και των 8 στο τελευταίο Euro, κάνει αρκετά καλές έτσι πορείες. Το θρίλερ είχαμε επίσης νωρίτερα της Πορτογαλίας με την Κροατία, όπου πραγματικά αυτό ήταν ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι με τα όλα του. Νομίζω ότι αν η Κροατία έχει άλλο αντίπαλο θα περνούσε στην επόμενη φάση, απλά έπεσε πάνω στην Πορτογαλία που έχει μεγάλη πίεση για επιτυχία φέτος, μιας και είναι και το τελευταίο Μουντιάλ του Ρονάλντο. Μάλλον είναι οι τελευταίες εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της χώρας του Ρονάλντο, κάτι το οποίο δεν το γνώριζε το ευρύ κοινό και έγινε γνωστό χθες σε συνέντευξη της αδερφής του, η οποία το κάρφωσε αυτό μάλλον, ότι αποσύρεται από την εθνική. 0-1 να πούμε, στο 53 προηγήθηκε η Κροατία με τον Πέρισιτς. Ισοφάρισε με πέναλτι ο Ρονάλντο στο 68 και η λύτρωση ήρθε έτσι στα χασομέρια που λέγαν οι παλιοί στο ποδόσφαιρο, στο 90-4 στις καθυστερήσεις. Έκανε το 2-1 ο Γκονζάλβο Ράμος, ο νέος παίκτης της Μίλαν, έτσι παρεπιπτόντως να πούμε, αποχώρησε από την Παρί, μετεγράφει στην Μίλαν, και είχαμε ένα θρίλερ στην κυριολεξία με 15 λεπτά καθυστέρηση, αντιλαμβάνεστε τι γινόταν, και μάλιστα ακυρώθηκε με VAR γκολ της Κροατίας με τον Κβαρντιόλ στο 90-13. Απίστευτο. Το πρώτο παιχνίδι χθες, έτσι που άνοιξε την αυλαία της ημέρας, ήταν το Ισπανία-Αυστρία, άνετη επικράτηση 3-0 των Ισπανών, ένα από τα μεγάλα φαβορί του παγκοσμίου κυπέλου, μαζί με την Γαλλία και κατά την ταπεινή μας άποψη αν θέλετε και την Αργεντινή. Σήμερα έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτο στις 9 ώρα Ελλάδος, Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι, έτσι μία από τις εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ, και στις 4:30 Κολομβία-Γκάνα. Και η Γκάνα είναι μία από τις εκπλήξεις του Μουντιάλ, αλλά η Κολομβία είναι μία από τις ομάδες. Καταρχήν, η Κολομβία είναι αίτητη μέχρι στιγμής, με 2 νίκες και 1 ισοπαλία στον όμιλο με την Πορτογαλία. Η Κολομβία είναι μία από τις ομάδες που έχουν δείξει ένα από τα καλύτερα πρόσωπα μέχρι στιγμής, μία από τις καλύτερες ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο. 4:30 τα ξημερώματα. Έτσι και για τους λάτρεις του παγκοσμίου κυπέλου αναφέραμε το σημερινό πρόγραμμα. Βέβαια να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο οι λάτρεις, τα ποσοστά, τα νούμερα τηλεθέασης της ΕΡΤ πραγματικά εκτοξεύονται καθημερινά, ιδιαίτερα στα βραδινά παιχνίδια και στο παιχνίδι που είναι
πιο νωρίς τη νύχτα και κοντά στα μεσάνυχτα ή τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Και να σας πούμε ότι προχθές ένα παιχνίδι που δεν είχε και πολύ έτσι, ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, όπου για πλάκα έπαιζε η Γαλλία, η τηλεθέαση άγγιξε το 30%, είναι πολύ ψηλά τα νούμερα.

Είχαμε μία τραγωδία, φίλες και φίλοι, χθες, η οποία συγκλώνησε την κοινή γνώμη στη Μεσσηνία, με πνιγμό εξάχρονου σε πισίνα, φίλες και φίλοι, και μάλιστα φαίνεται ότι έγινε, θα λέγαμε, μπροστά στα μάτια της μητέρας του, η οποία ήταν εργαζόμενη στο συγκεκριμένο οίκημα παραθεριστικό όπου νοικιάζεται. Στη Γιάλοβα της Μεσσηνίας είχαμε πραγματικά δραματικές στιγμές, όταν το εξάχρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από την πισίνα, με την 32χρονη να μην μπορεί να πιστέψει ότι το μικρό της αγγελούδι δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 χθες το απόγευμα στη Γιάλοβα Πύλου, όταν το αγοράκι διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του και εκείνη το βρήκε λίγα λεπτά αργότερα μέσα στη πισίνα, δυστυχώς να επιπλέει νεκρό. Είχε πάει στο σπίτι μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια σε ένα διόροφο σπίτι της περιοχής, όπου κατά τη διάρκεια της θερινής σεζόν νοικιάζεται σε τουρίστες. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν, να πούμε, υπό διερεύνηση, ο εξάχρονος δεν ακολούθησε τη μαμά του στον επάνω όροφο. Προφανώς και αυτή έτσι το χάσε κάπου εκεί το παιδί, το ξέχασε. Και η οποία πραγματοποιούσε εργασίες με αποτέλεσμα να έχουμε την ανίποτε αυτή τραγωδία. Όταν η μητέρα εντόπισε το παιδί μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του, έτρεξε και κάλεσε σε βοήθεια. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνυψης με κάρπα, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου. Παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, ο εξάχρονος δυστυχώς. Δυστυχέστατα, έτσι να το πούμε αυτό, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, με το θάνατό του να σκορπά θλίψη στην οικογένειά του και την τοπική κοινωνία. Η μητέρα του παιδιού είναι σε κατάσταση σοκ, συντετριμένη, φίλες και φίλοι, δεν μπορούσε πραγματικά να πιστέψει αυτό το οποίο συνέβη.

Λοιπόν, να πούμε ότι πάμε σιγά σιγά προς το πρώτο μας διάλειμμα. Πιστέψτε μας, θα ακολουθήσει μια πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για θέματα καθημερινότητας που σχετίζονται με την υγεία μας, φίλες και φίλοι, και μάλιστα όχι γενικά και αόριστα, συγκεκριμένα σχετίζονται με το καλοκαίρι. Σχεδόν αποκλειστικά με το καλοκαίρι. Έχει να κάνει με τούτη την περίοδο και άλλα θέματα υγείας και επιστημονικού ενδιαφέροντος που γνωρίζουμε ότι σας αρέσουν αρκετά τα θέματα αυτά. Κάτι το οποίο, ξέρετε, δεν το λέμε τυχαία, φαίνεται και από την αλληλεπίδραση που υπάρχει σε διάφορα θέματα υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο YouTube, στα κλικ, όπως λέμε και εμείς στη γλώσσα μας, που παίρνουν όλα αυτά τα βίντεο και οι αναρτήσεις, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι του κοινού που δεν θέλει να ακούει καθόλου για θέματα υγείας, κακώς κατά την ταπεινή μας άποψη, αλλά υπάρχει το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, έτσι, η οποία μιλάμε είναι η μεγάλη πλειοψηφία, όπου θέλει να ακούει για θέματα έτσι ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την υγεία μας, την οποία ασφαλώς, φίλες και φίλοι, άπαντες και άπασες πρέπει να, όσο μπορούμε τουλάχιστον, προσέχουμε. Λοιπόν, πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314
6: και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
10: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
11: Κάθε ώρα
10: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
11: Energy.
10: 94,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. 30 λεπτά μετά τις 8 είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και σήμερα να πούμε ότι ρίχνουμε την αυλαία για την φετινή σεζόν. Μια σεζόν που είχε αρκετά και βέβαια εξίσου απαιτητική και δεν αποκλείεται και ακόμη περισσότερο από την φετινή, με φόντο και όλα αυτά έτσι που ακούγονται και περί πρόωρων εκλογών. Ενδεχομένως πιο απαιτητική λοιπόν να είναι η νέα σεζόν. Η σεζόν που μας έρχεται, να πούμε εμείς κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό, ότι σας είχαμε προαναγγείλει ότι θα μιλήσουμε για θέματα υγείας, θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας. Και να πω και να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή, ότι επειδή υπάρχει έτσι μια ομάδα του κόσμου που τα φοβάται τα ζητήματα αυτά, όταν αναδεικνύουμε ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την υγεία μας, δεν το κάνουμε για να σας φοβήσουμε, το κάνουμε για να προλάβουμε ενδεχομένως κάτι μέσω των εκπομπών και των συνεντεύξεων, να μάθουμε και να μάθετε ασφαλώς κάτι που δεν το γνωρίζατε, αλλά και για να προσέχουμε όσο μπορούμε στην καθημερινότητα, γιατί υπάρχουν πολλά αθώα πράγματα τα οποία γίνονται, αν θέλετε, που κάνουμε κιόλας και δεν γνωρίζουμε ότι ενδεχομένως θα μας προκαλέσουν κάποια ζημιά. Έχω τη χαρά μετά από χρόνια, γιατί γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, τον έχετε ακούσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς μέσω του τηλεφώνου, φίλες και φίλοι. Έχω τη χαρά για πρώτη φορά όμως μετά από αρκετά χρόνια, περίπου μια πενταετία, εξαετία, να τον έχω μαζί μου σήμερα, τον εξαίρετο επιστήμονα και πάνω απ' όλα καλό φίλο, τον γνωστό αγρινιώτη πνευμονολόγο φυματιολόγο, τον κύριο Γιώργο Κατσουράκη, ο οποίος ξέρω ότι δεν του αρέσουν οι πληθυντικοί. Θα το πάμε κατευθείαν στον Νικό. Γιατρέ, καλώς ήρθες, καλημέρα, χαίρομαι πολύ.
1: Καλημέρα,
0: που και από και που για, που αυτή τη φορά θα τα πούμε διαζώσεις.
1: Και θα πιαστώ από αυτά που έλεγες πριν.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να πηγαίνουμε για πρόληψη, όχι να πηγαίνουμε όταν κάτι θα χαλάσει. Εγώ το λέω στους ασθενείς μου. Έχετε αυτοκίνητο? Έχουμε. Το πας για σέρβις όταν χαλάει ή μια φορά το χρόνο? Ω, γιατρέ μου, μια φορά το χρόνο θα το πάω. Εσύ, λέω, πότε έρχεσαι? Άμα αρρωστήσω. Παπ, ναι. Και εκεί αμέσως το καταλαβαίνουν. Πρόληψη. Το α και το ω πλέον είναι η πρόληψη. Τον τυπικό έλεγχο που πρέπει να κάνουν όλοι, ανεξαρτήτου φίλου, ηλικίας, τι πρέπει καθένας να κάνει, και μακάρι να λέει ο γιατρός, είσαι καλά, έλα πάλι του χρόνου.
0: Ναι.
1: Αλλά να το κάνει. Γιατί δυστυχώς φοβούνται ότι αν σου πει κάτι, ναι, τότε θα χαλάσουν όλα.
0: Καλά, υπάρχει και βέβαια και η άλλη νοοτροπία, η τραγική, που προφανώς, γιατρέ, την έχεις ακούσει, εδώ την ακούμε εμείς, να πηγαίνει κάποιος για έναν προληπτικό έλεγχο μετά από παρότρινση ή πίεση, αν θες, κάποιου γνωστού φίλου ή οικείου του, και να λέει ορίστε και δεν είχα τίποτα και με τρέχατε στους γιατρούς και μου φύγανε ένα σωρό λεφτά. Ναι, ενώ για τα αυτοκίνητο, ας πούμε, και για άλλα πράγματα τα δίνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας που βιώνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο, γιατί εκδηλώνεται συνήθως κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και αναφέρομαι στην νόσο των λεγεωναρίων, όπου δεν είναι και αρκετά οικεία στην ελληνική κοινή γνώμη.
1: Όχι τόσο, όχι τόσο.
0: Νομίζω ότι περισσότεροι την ξέρουν ως την νόσο των κλιματιστικών.
1: Ναι.
0: Αν τους το πεις αυτό, θα ακούσεις να σου λένε «Α, ναι, κάτι έχω ακούσει». Μάλιστα, ναι. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι πριν από αρκετά χρόνια ήρθε αρκετά έντονα στην επικαιρότητα η νόσο των λεγεωναρίων, όταν ένας πολύ γνωστός Έλληνας ηθοποιός παραλίγο να χάσει τη ζωή του, και τότε αυτό άρχισε λίγο σιγά σιγά να
1: πούμε πάλι αυτή τη λέξη. Ναι. Εντάξει, υπήρχε ως λέξη, όπως λες εσύ, των κλιματιστικών, αλλά όχι των λεγιοναρίων. Εντάξει, να πούμε λίγο την ιστορία. Λέγεται των λεγιοναρίων γιατί το μικρόβιο είναι, ο μικροοργανισμός λέγεται Legionella, αλλά και γιατί πριν από πολλά πολλά χρόνια στην Αμερική υπήρχε ένα συνέδριο λεγιοναρίων, και μέσα στο χώρο που ήταν αυτή, λόγω του κλιματιστικού που δεν είχε καθαριστεί καλά,
0: Έγινε ζημιά.
1: Οπότε από εκεί και μετά λέγεται η νόσος των λεγιοναρίων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον η σημερινή εποχή είναι λόγω θερμοκρασιών τέτοια που μας κρατάει περισσότερο μέσα παρά έξω πλέον. Ο άνθρωπος περισσότερο χρόνο περνάει σε εσωτερικούς χώρους και λιγότερο σε εξωτερικούς. Ειδικά με τις θερμοκρασίες που έχουμε αυτή την περίοδο και τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι πιο έντονο αυτό το πραγματάκι, η ανάγκη των κλιματιστικών πλέον είναι αναγκαίο κακό. Δυστυχώς όμως το κλιματιστικό δεν είναι το βάζω κάπου και δεν θα το ξαναπειράξω ποτέ.
0: Ναι.
1: Το κλιματιστικό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ή ευτυχώς θέλει συντήρηση. Τώρα το κομμάτι της νόσου των λεγιολαρίων θα συζητηθεί σε ένα κλιματιστικό κεντρική μονάδα σε ένα μεγάλο κτίριο. Έτσι μην φοβηθεί ο κόσμος. Δηλαδή τα κλιματιστικά που έχουμε στο σπίτι δεν είναι τέτοια που θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Είναι όμως και αυτά μηχανήματα τα οποία θέλουν συντήρηση.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν καθαρίζω εγώ το φίλτρο, μαζεύει μικροοργανισμούς.
0: Τους οποίους αναπνέουμε.
1: Έτσι. Γιατί είπαμε, ο εσωτερικός χώρος είναι πιο βρώμικος από τον εξωτερικό, από καθαριστικά, από τα φωτοτυπικά, από καπνό, από τη θερμοκρασία, από υγρασία. Πολλά σπίτια δυστυχώς έχουν υγρασία. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Άρα, αν δεν χρησιμοποιούμε σωστά το κλιματιστικό, μαζεύει μέσα υγρασία, μαζεύει μικροοργανισμούς και όταν θα το ξανανοίξουμε την επόμενη χρονιά, όλο αυτό θα το εισπνεύσουμε. Συνήθως το πρώτο που καταλαβαίνουμε είναι ο ερεθισμός στο λαιμό, μύτη και λαιμό. Αυτό το γαργάλιμα που λένε πολλοί πλέον, με γαργαλάει ο λαιμός μου όταν μπαίνω σε ένα κλειστό χώρο και μου έρχεται βήχας. Ή με ερεθίζει μύτη μου και φταρνίζομαι. Είναι πραγματάκια τα οποία συμβαίνουν λόγω ότι το κλιματιστικό δεν είναι καλά καθαρισμένο.
0: Υπάρχουν και περιπτώσεις, γιατρέ, όπου μπορούμε να έχουμε μια επιτυχία, μια βαριάς μορφής πνευμονία.
1: Ναι. Η νόσος των λεγιοναρίων, όπως την εννοούμε με την έννοια τη βαριά, είναι μια βαριά πνευμονία. Γιατί το μικρόβιο μπαίνει στον οργανισμό, μπαίνει στον πνεύμονα και από εκεί και μετά δημιουργείται μια βαριά κατάσταση.
0: Και υπάρχουν περιπτώσεις, γιατί βλέπουμε, έκατσα διάβασα λίγο χθες, βλέπουμε και όχι μόνο για τη χώρα μας, βλέπουμε έτσι σε παγκόσμιο επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο, υπάρχουν καταγεγραμμένοι θάνατοι κάθε χρόνο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι το γεγονός, ειδικά στον ελλαδικό χώρο, δεν είναι ένα γεγονός, γιατί σας λέω, είναι περισσότερο σε κεντρικούς χώρους, κεντρικά κλιματιστικά, σε μεγάλα κτίρια, σε υπουργεία, σε υπηρεσίες, σε εργοστάσια, βιομηχανίες, που είναι κεντρικό το σύστημα. Γιατί εκεί έχει σωληνώσεις που περνάει ο κρύος αέρας από μέσα και το νερό. Αυτό όμως όταν θα σταματήσει να λειτουργεί, αυτές οι σωληνώσεις δεν καθαρίζονται. Οπότε οι μικροοργανισμοί, η λεγιονέλα δηλαδή, μαζεύεται εκεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όταν θα το ξανανοίξω πάλι, να το εισπνεύσω. Δεν είναι, όπως είπαμε, πάλι άκακο όμως και το κλιματιστικό του σπιτιού μας. Γιατί εκεί εισπνέω και τον αέρα, τον κρύο. Οπότε μου προκαλεί παρόξηση, μου προκαλεί ερεθισμό στο στοματοφάρυγγα. Άρα αυτό, ειδικά σε ανθρώπους που έχουν άσθημα, που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, μεγαλύτερες ηλικίες, τους αποδιοργανώνει, τους κάνει μια παρόξυνση. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί μια ενόχληση τα τελευταία χρόνια σε όλους τους ανθρώπους και λέει, μα εγώ δεν είχα πρόβλημα, γιατί τώρα μπαίνω στο κλιματιστικό και με ενοχλεί.
0: Είναι και αυτό.
1: Είναι και οι θερμοκρασίες διαφορετικές, γιατί έχουμε και την άλλη νοοτροπία ότι το κλιματιστικό πρέπει να το βάλω στο 16.
0: Άλλο λάθος που
1: δεν
0: κάνουμε.
1: Έχουμε καταλάβει ότι το έξω με το μέσα δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη διαφορά από 5 με 6 βαθμούς, γιατί δεν γίνεται να το πιάσει.
0: Δεν γίνεται να πιάσει.
1: Όσο και
0: τιμή
1: να θέλω να βάλω 16 μέσα, δεν θα γίνει ποτέ 16 αν έξω είναι 35.
0: Δηλαδή, όταν έξω έχουμε καύσωνα που δεν τους έχουμε δει ακόμη στη χώρα μας, θα τους δούμε προφανώς. Όταν έξω έχουμε τα λεγόμενα σαραντάρια. Πού πρέπει να είναι το.
1: Στο 30, δηλαδή θα ζήσουμε ως άνθρωποι με ένα 28 με 30. Δεν ζούμε με 20.
0: Ναι.
1: Αν υπήρχε ένας χώρος με 20 πραγματικός, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε μέσα.
0: Α, ναι.
1: Γιατί θα κρυώναμε.
0: Α, μάλιστα.
1: Εμείς θεωρούμε ότι αν το πατήσω στο 16, θα πιάσει 16, άρα θα είμαι καλά. Δεν γίνεται. Παράγει περισσότερη, είναι περισσότερο ενεργοβόρο μετά το κλιματιστικό.
0: Το ενεργειακό κόστος,
1: γιατί
0: έτσι
1: δεν μπορεί να πιάσει τη θερμοκρασία.
0: Άρα ζορίζεται,
1: καταστρέφεται ο μηχανισμός του και περισσότερο, άρα εκεί που θέλω να κερδίσω, χάνω.
0: Μάλιστα.
1: Ζούμε ως άνθρωποι σε θερμοκρασίες από 26-27 μέχρι 30. Αυτός είναι ο χώρος που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, ειδικά όταν έξω έχει τα σαραντάρια, όπως είπες πριν.
0: Βέβαια. Τώρα θέλω λίγο να μας πεις, γιατρέ, πώς βλέπεις το φετινό καλοκαίρι. Πάει καλά, πάει ομαλά σχετικά σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι παρακολουθείς κάθε χρόνο τέτοια περίοδο τα περιστατικά με τα αλλεργικά, με τις αλλεργίες των ασθενών, με κάποιους οι οποίοι έχουν τα πνευμολογικά τους. φαίνεται ότι το καλοκαίρι φέτος θα έχει έτσι αυτή τη χρειά του πιο τροπικού. Δηλαδή, λέγαμε και πριν στην εκπομπή μας ότι, να, για παράδειγμα, το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, αναμένεται πτώση θερμοκρασίας και βροχές. Κάτι που αρχές Ιουλίου δεν το βλέπαμε συχνά.
1: Ναι.
0: Αυτή η αλλαγή πώς επηρεάζει την κοινότητα?
1: Ναι, φυσικά το αναπνευστικό κομμάτι δεν είναι τόσο έντονα τα συμπτώματά του τη φετινή χρονιά. Περισσότερο έντονο είναι η αφυδάτωση. Πολλοί κόσμος δεν πίνει νερό.
0: Αυτό
1: είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, το βλέπουμε καθημερινά.
0: Αλλά πίνει καφέ και αναψυκτικά.
1: Ναι. Δεν πίνει νερό. Όταν δεν πίνω νερό, αφυδατώνουμε. Τα συμπτώματα της αφυδάτωσης δεν είναι διψάω. Τα συμπτώματα της αφυδάτωσης είναι πονοκέφαλο, ζαλάδα, κούραση, αδιαθεσία. Πράγματα τα οποία τα θεωρούμε ότι φταίει κάτι άλλο, αλλά αυτό που είναι το πιο σημαντικό, ειδικά σε αυτές τις θερμοκρασίες, δεν το κάνουμε. Η αφυδάτωση είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και δυστυχώς δεν πίνουμε νερό. Πολλοί άνθρωποι δεν πίνουν νερό.
0: 2-3 λίτρα, φαντάζομαι, την
1: αυτό
0: μέρα.
1: Αυτό είναι το τυπικό. Και ειδικά το καλοκαίρι μπορείς και παραπάνω.
0: Μπορείς και
1: έτσι,
0: παραπάνω.
1: Και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν προβλήματα υγείας κλπ. Χρειάζονται παραπάνω αφυδάτωση. Τώρα, οι παθήσεις, οι χρόνιες, το άσθμα, οι αλλεργικοί ρινίτιδες κλπ. Έχουν τις εξάρσεις και τις υφέσεις. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι που πιθανόν να είναι σε κλειστούς χώρους περισσότερη ώρα, λόγω του ψυχρού αέρα από ένα κλιματιστικό, ίσως ερεθιστούν, ή αν βγουν έξω μέσα στην υγρασία, γιατί είναι πιο έντονη η υγρασία πλέον και όχι η ζέστη. Πρέπει και αυτό λίγο να τα καταλάβουμε.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι 40 οι βαθμοί, είναι 30-32 και έχει υγρασία και φαίνεται για 40.
0: Έτσι.
1: Όλο αυτό προκαλεί ερεθισμό, γιατί οτιδήποτε εισπνέουμε, μύτη, στόμα, όταν αυτά είναι πιο ευαίσθητα, θα προκαλέσουν το πιο χαρακτηριστικό. Με γαργαλάει ο λαιμός μου, γιατρέ, και μου έρχεται ένας βήχας χωρίς να έχω κάποιο άλλο πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό, είναι μια ήπια παρόξυνση.
0: Ωραία. Κάνοντας ένα μίνι απολογισμό, μιας και έχουμε αυτή τη δυνατότητα σήμερα, πώς κρίνεται φέτος ο χειμώνας τον οποίο αφήσαμε πίσω μας, από ιώσεις, από την εποχική γρήπη, από κορονοϊό, από πνευμονίες στην περιοχή, πώς πήγε ο χειμώνας σε σχέση?
1: Αρκετά ήπια. Σε σχέση δηλαδή με τα δύο προηγούμενα χρόνια που είχε μεγάλη έξαρση, και η γρήπη και οι ιώσεις του χειμώνα, φέτος γενικά ήταν αρκετά ήπια. Αυτό έχει σχέση και με τον εμβολιασμό. Πολλοί κόσμος φέτος εμβολιάστηκε για τη γρήπη. Οπότε σίγουρα αυτό το κομμάτι βοήθησε, αλλά δεν ήταν και ένας έντονος χειμώνας. Δηλαδή, όπως είδατε κι εσείς, δεν είχε το πολύ κρύο, πολλές βροχές. Έτσι συμβάλλει και αυτό στο να μαζευτούμε. Γιατί υπάρχουν και οι δοξασίες ότι θα κολλήσω κάτι επειδή βγήκα στο κρύο.
0: Άλλο γι' αυτό.
1: Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Κολλάω κάτι γιατί θα έρθω σε επαφή με έναν ιό, με ένα βακτήριο, με ένα μικρόβιο. Δεν πάω να καθίσω εγώ στο κρύο 40 μέρες. Υποθερμία θα πάθω. Δεν θα πάθω κάτι. Ούτε θα κολλήσω κάτι αν βγω έξω στο κρύο.
0: Άντε ένα συνάχι, ας πούμε.
1: Ούτε καν. Κολλάω κάτι γιατί έρχομαι σε επαφή με έναν ιό, με ένα βακτήριο, με ένα μικρόβιο. Αυτό θα συμβεί όταν θα μαζευτώ κάπου που είναι και οι υπόλοιποι μαζί, θα συχνοτιστώ και από εκεί θα κολλήσω. Άρα φέτος ειδικά δεν συνέβη κάτι τέτοιο σε έντονο βαθμό, οπότε ούτε γρήπη ούτε ιώσεις δεν ήταν σε μεγάλη έξαρση γενικά στον ελλαδικό χώρο.
0: Και μιας είπαμε για τον εμβολιασμό, για την εποχική γρήπη, πρέπει να καταλάβουν ακόμα και οι πλέον έτσι δίστροποι και δίσπιστοι ότι το εμβόλιο αυτό είναι εμβόλιο, το εμβόλιο που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Τουλάχιστον 50 με 60 χρόνια. Και όπως λέω και εγώ στους περισσότερους, είναι το ίδιο εμβόλιο που κάνεις στο παιδί σου. Δεν έχει καμία διαφορά. Γιατί υπήρξε τώρα αυτά τα χρόνια τα εμβόλια και θα κάνουν και θα δείξουν. Είναι το ίδιο εμβόλιο που κάνει ένα μωρό, θα κάνει ο ενήλικας.
0: Μάλιστα.
1: Και γίνεται τουλάχιστον 50-60 χρόνια. Άρα είναι κάτι ασφαλές που.
0: Μου είπε ένας συνάδελφός σας εδώ στην περιοχή πρόσφατο, με τον οποίο είχα μια ιδιωτική συζήτηση, ότι για παράδειγμα, λέει, όλοι αυτοί οι συνωμοσιολόγοι έκαναν όλο αυτό τον κακό χαμό για τα εμβόλια του COVID, του κορονοϊού, αλλά οι ίδιοι μπορεί να είναι αυτοί όπου πηγαίνουν και κάνουν ενέσεις αδυνατίσματος, που είναι και μόδα τώρα αυτό, που κανένας δεν ξέρει τι είναι αυτό.
1: Μα και το άλλο παράδοξο που λέμε, οι εταιρείες φαρμάκων θέλουν να πουλάνε φάρμακα.
0: Ναι.
1: Άρα δεν θα μας δίναν φάρμακα για να πεθάνουμε. Πού θα τα πουλάγαμε μετά?
0: Έτσι είναι.
1: Αυτοί θέλουν να πουλάνε, αλλά θέλει να έχει κοινό το οποίο θα του δίνει για να βγάζει κέρδος. Άρα αν ήθελε να μας κάνει κακό,
0: έτσι,
1: θα μας έδινε κάτι. Θα κλείνει το εργοστάσιο μετά.
0: Θα κλείνει το...
1: Δεν θα υπήρχε κάποιος να του κάνει εμβόλιο.
0: Έτσι. Μιας και λέμε για εμβόλια, ακούγεται έντονα τελευταία ότι ενδεχομένως να είμαστε κοντά σε αυτό που κάποτε το ακούγαμε και φάνταζε ως ιδεατό, ότι η επιστημονική κοινότητα είναι σε ένα εξαιρετικό στάδιο στο τελικό, γιατί οι μελέτες και τα πειράματα μέχρι στιγμής έχουν πραγματικά τρομερά αποτελέσματα σε συγκεκριμένες μορφές καρκίνου. Έφτασε η ώρα, λέτε, γιατρέ?
1: Καταρχάς, η λέξη καρκίνος δεν είναι ένα πράγμα.
0: Έτσι.
1: Και δυστυχώς η λέξη καρκίνος είναι κάτι που δεν θα το καταλάβω όταν ξεκινήσει. Θα το καταλάβω όταν είναι αρκετά προχωρημένο. Όταν είναι αρκετά προχωρημένο, δεν υπάρχει αυτό το μαγικό που θέλουμε όλοι να το πάρω.
0: Ένα χάπι και τέλος.
1: Επίσης, δεν υπάρχει το να κάνω πριν για να μην πάθω. Γιατί όσο αφορά εμένα, δυστυχώς ο καρκίνος του πνεύμονα οφείλεται στο κάπνισμα. Ναι. Άρα το καλύτερο εμβόλιο και το καλύτερο φάρμακο είναι να μην καπνίσω. Δεν υπάρχει πιο καλό από αυτό. Οπότε σε κάποιες μορφές, σε κάποια στάδια της νόσου, ναι, οι μελέτες υπάρχουν, προχωράει και μπορούμε να δούμε καλά αποτελέσματα.
0: Κεφαλής και τραχύλου νομίζω ότι είναι,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Γιατί σας είπα, δεν είναι μια λέξη καρκίνος και έχουμε όλοι το ίδιο πράγμα.
0: Καλά, σε έτσι.
1: Οπότε σίγουρα έχει προχωρήσει, σίγουρα τα φάρμακα έχουν εξελιχθεί, σίγουρα το προσδόκιμο στις περισσότερες μορφές καρκίνου έχει αυξηθεί. Δυστυχώς το κομμάτι του πνεύμονα είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Συνήθως όταν κάποιος θα φτάσει να πάει στο γιατρό, θα είναι κάτι που έχει προχωρήσει. Γι' αυτό είναι η κουβέντα που γίνεται τουλάχιστον σε εμάς τους πνευμονολόγους τα τελευταία χρόνια, ως προσυμπτωματικός έλεγχος.
0: Ναι.
1: Συζητείτε πλέον, γιατί έχουμε ακούσει, προσυμπτωματικός έλεγχος μαστού.
0: Ναι.
1: Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του παχαίους εντέρου.
0: Mm-hmm.
1: Που κάνουμε τα τεστ, που πηγαίνουμε κλπ.
0: Ναι.
1: Και ο καρκίνος που έχει τη μεγαλύτερη θυμότητα παγκοσμίων δεν έχει προσυμπτωματικό έλεγχο. Δυστυχώς.
0: Ναι. Καλά κάνετε και το σημείο.
1: Είναι το πιο σημαντικό. Είχαμε κάνει και πριν από κάποιους μήνες ένα σεμινάριο, στο οποίο είχαμε συζητήσει εδώ στο Αγρίνιο για αυτό το κομμάτι του προσυμπτωματικού ελέγχου, και είχαμε πει αυτός ο καρκίνος που είναι ο πρώτος εθνισιμότητα δεν έχει μέχρι στιγμής προσυμπτωματικό έλεγχο. Δηλαδή να μπορώ να πηγαίνω πριν νοσήσω. Δεν κάνω προσυμπτωματικό σε αρρώστους. Κάνω σε ανθρώπους που δεν είναι άρρωστοι, έτσι ώστε να προλάβω τα συμπτώματα πριν ξεκινήσουν. Και γιατί είναι ύπουλος. Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ύπουλος. Δεν δίνει συμπτώματα.
0: Αυτό πήγα να πω, γιατρέ, με πρόλαβες, ότι θεωρείται ένας από τους καρκίνους όπου όταν θα το καταλάβεις ενδεχομένως θα
1: είναι αρκετά προχωρημένος. Είναι αρκετά προχωρημένος. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν σου δίνει συμπτώματα, ή μπορεί να σου δώσει κάποια απλά πραγματάκια που ειδικά ο καπνιστής ένα τσιγαρόβιχα λένε δεν είναι τίποτα, ή φουσκώνω, μεγάλωσα, εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Ίσως αυτά τα σημαδάκια, αν κάποιος πήγαινε και έκανε τον τυπικό έλεγχο, αυτό που θέλουμε να περάσουμε κάποια στιγμή ως πνευμονολόγοι στο κράτος, και να γίνεται πλέον, να συνταγογραφείται και να μπορεί μια εξέταση αναπνευστική και μια αξονική χαμηλής δόσης, να μπορείς να παρακολουθείς και όταν βλέπεις κάτι μικρό να μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Εκεί, ειδικά σε πρώτα στάδια νόσου, σχεδόν εξαλείφεται η νόσος και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Να πούμε επίσης ότι και στα πλαίσια της πρόληψης που μπορεί να κάνει για την υγεία των πνευμόνων το ένας πολίτης, και μια απλή ακτινογραφία, η οποία δεν είναι και ακριβή, να το πούμε αυτό, μπορεί ενδεχομένως κάτι να προλάβει, βέβαια.
1: Μα και η αξονική δεν είναι ακριβή.
0: Και η αξονική,
1: δηλαδή, αν συνταγογραφηθεί από τον γιατρό, δεν είναι ακριβή εξέταση.
0: Ναι.
1: Και δεν ζητάει κάποιος κάθε μέρα. Μια φορά το χρόνο. Μια φορά στα δύο χρόνια.
0: Ναι. Σίγουρα όχι κάθε μέρα. Ναι.
1: Δεν ζητάμε κάποια εξέταση κάθε μέρα.
0: Απλά δίνετε εσείς κυρίως έμφαση ως προς την συχνότητα του ελέγχου σε περιστατικά, ας πούμε, που έχουμε περιστατικά, ας πούμε, με καπνιστές οι οποίοι καπνίζουν αρκετά.
1: Ναι. Μα οι 9 στους 10 καρκίνους πνεύμονα είναι σε καπνιστές. Θέλουμε, δεν θέλουμε να το δεχτούμε, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Οπότε καλό είναι, πλέον έχουμε πει από τα 45 και μετά, ο καπνιστής μια φορά το χρόνο, μια απλή ακτινογραφία τουλάχιστον, έναν αναπνευστικό έλεγχο στο γιατρό του, και μακάρι ο γιατρός, αυτό που λέγαμε στην αρχή, να του λέει είσαι μια χαρά,
0: είσαι
1: έλα
0: μια
1: πάλι
0: χαρά
1: του χρόνου. Αλλά να μπορούμε να πιάσουμε ή να βρούμε μικρά πραγματάκια που όταν είναι στην αρχή τους μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Δυστυχώς όμως βλέπεις και ανθρώπους 60 και 70 χρόνων που δεν έχουν πάει καν σε γιατρό, φτάνουν στο αμήν και λέει γιατρέ μου, έχω δύσπνοια, έχω βήχα, δεν μπορώ άλλο, και βλέπεις κάποια πράγματα μετά στις εξετάσεις και λες τώρα σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Ο λεγόμενος, έτσι δεν ξέρω αν είναι και ελληνική ανακάλυψη αυτό, ο λεγόμενος τσιγαρόβιχας ή ως επιστημονική έννοια υπάρχει ή είναι κάτι το οποίο το έχουμε φεύρει εμείς?
1: Αυτό το έχουμε φεύρει εμείς ως λέξη, αλλά είναι το πρώτο σημάδι του ερεθισμού του βλενογόνου των πνευμόνων από το τσιγάρο.
0: Κυρίως το πρωί εκδηλώνεται.
1: Συνήθως οι καπνιστές αυτό περιγράφουν. Το πρωί έχω ένα βήχα, καθαρίζω τα φλέματα. Καλά, από το τσιγάρο είναι, δεν έγινε και τίποτα. Το έχω συνηθίσει. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν το θεωρώ κάτι ξένο για να τρέξω στο γιατρό. Mm-hmm. Είναι φυσιολογικό. Τσιγαρόβηχα. Καπνιστής είμαι, θα βήχω. Δυστυχώς όμως αυτό είναι σημάδι ότι ήδη ο βλενογόνος του πνεύμονα έχει αρχίσει να ερεθίζεται και θα πρέπει να απευθυνθώ στο γιατρό μου να με βοηθήσει, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να κόψω το τσιγάρο. Έτσι δεν θα επιβάλλει σε κάποιον κάτι. Έτσι είναι ένας εθισμός που δεν είναι εύκολο. Τουλάχιστον να λάβει την αγωγή που χρειάζεται, έτσι ώστε να προστατεύσει όσο γίνεται τον πνεύμονά του από τον ερεθισμό που προκαλεί ο καπνός του τσιγάρου.
0: Αυτό που έχουμε ακούσει σαν κοινότητα, ότι και υποψήφοι γιατροί, και λέω υποψήφοι όταν σπουδάζουν την ιατρική και βλέπουν πνεύμονες πασχόντων από καρκίνο στον πνεύμονα και ένα καθαρό πνεύμονα, υφίσταται, δηλαδή αυτό όταν σπουδάζετε στην ιατρική τη βλέπετε τη διαφορά?
1: Εντάξει, θα το δεις, ναι, εντάξει. Δεν είναι αυτό που βλέπεις στην κουλές, το ένα μαύρο, το ένα,
0: ναι,
1: το άλλο
0: βλέπουμε
1: ένα
0: σε κάποια βίντεο.
1: Έτσι, εντάξει, εντάξει. Υπάρχουν και αυτά, αλλά είναι πράγματα, ναι, που τα βλέπεις. Υπάρχει διαφορά.
0: Δηλαδή,
1: υπάρχει διαφορά.
0: Για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, είναι σαν να έχουμε δύο σφουγγάρια, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα οποία ή κάποια βιντεάκια που βλέπετε που βάζουν ένα σφουγγάρι και περνάει ο αέρας του τσιγάρου και βλέπεις το ένα είναι καθαρό και το άλλο είναι βρώμικο. Και λες, τι εισπνέω.
0: Ναι.
1: Που κάνουν κάποια τεστ και κάποια.
0: Είπαμε πριν για το τεστ, το οποίο είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία για την στη σπυρομέτρηση αναφέρομαι, mm-hmm. Η οποία τι δείχνει, τι μπορούμε να δούμε από τη σπυρομέτρηση, η οποία είναι και μια πολύ σύντομη, έτσι,
1: είναι
0: ιατρική.
1: Μια πολύ σύντομη εξέταση η οποία θα μας δείξει το πώς μπορώ, γιατί ο καπνιστής τη δυσκολία του θα την έχει στην εκπνοή.
0: Α.
1: Πόσο μπορώ στο πρώτο δευτερόλεπτο
0: να
1: φυσήξω δυνατά τον αέρα και να τον αποβάλω από τον πνευμονά μου. Αυτό είναι ένας δείκτης από τις μετρήσεις, γιατί οι μετρήσεις αναπνευστικές έχουν πολλές παραμέτρους, δεν είναι μόνο ένα απλό φύσηγμα, έτσι, αλλά το πιο απλό που λέτε τη σπυρομέτρηση είναι το πρώτο δευτερόλεπτο, η δυνατή εκπνοή του αέρα το πρώτο δευτερόλεπτο, γιατί εκεί συνήθως η αεραγωγή όταν προσπαθώ να εκπνεύσω είναι κλειστή και δεν με αφήνει να βγάλω τον αέρα. Αν έχετε δει κάποιους μεγαλύτερης ηλικίας που αντί να αναπνέουν σφυρίζουν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της νόσου του καπνιστή, της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Έχουν ένα σφύριγμα.
0: Ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι, το έχουμε δει όλοι. Ναι, ναι. Μιλάτε για την ΧΑΠ.
1: Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ναι.
0: Που έχει μπει για τα καλά, έτσι.
1: Από την πρώτη στιγμή που θα εισπνεύσω το πρώτο τσιγάρο που θα κάνω στη ζωή μου, ξεκινούν τα πρώτα στάδια της νόσου. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχω καπνίσει 20-30 χρόνια για να έχω χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Mm-hmm. Έτσι. Είναι και κάποια γονιδιακά συμβάματα που αν υπάρχουν στην οικογένεια θα προκληθεί και σε εμάς. Αλλά από τον πρώτο καπνό του τσιγάρου που θα βάλω στο στόμα μου αρχίζει σιγά σιγά η διεργασία το να δημιουργηθεί κάποια στιγμή η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.
0: Μάλιστα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι εκτός από τους πνεύμονες, κυρίως τους πνεύμονες, το τσιγάρο επηρεάζει πνεύμονες και καρδιά. Τουλάχιστον εκεί φαίνεται.
1: Τον άντρα λέμε, το αμέσως επόμενο όργανο στόχος του τσιγάρου είναι ο προστάτης.
0: Α, και ο προστάτης, έτσι.
1: Αλλά όλα τα όργανα από το στόμα, από το λαιμό, από τη γλώσσα, από την καρδιά, από τα νεφρά, όλα επηρεάζονται, γιατί μέσω της κυκλοφορίας μετά ο καπνός από το αίμα μεταφέρεται παντού.
0: Διάβαζα χθες μια εξαιρετική, τουλάχιστον έτσι τη βρήκα εγώ, είδηση, όπου και εδώ φαίνεται να είμαστε λίγο πίσω σαν χώρα. Μην αναφέρουμε τώρα τον περιβόητο αντικαπνιστικό νόμο που δεν εφαρμόστηκε στην κυριολεξία σχεδόν ποτέ.
1: Ποτέ δυστυχώς, και θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Θα μπορούσε να βοηθήσει, και το οξύμορο είναι ότι αυτός που δεν θα το κάνει εδώ, με το που βγαίνει από τη χώρα, το κάνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: γιατί φοβάται εκεί.
1: Ναι. Ναι. Όπου και να πας, σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Δεν υπάρχει, δεν σε αφήνουν ούτε καν έξω από το μαγαζί. Σου λένε και κάποια μέτρα από την είσοδο του μαγαζιού. Mm-hmm. Ο ίδιος αυτός που εδώ στην Ελλάδα θα σου πει όχι εγώ και ξέρεις και δεν μπορώ να διασκεδάσω χωρίς τσιγάρο, εκεί όταν θα πάει θα βγει έξω.
0: Ναι, ναι, όλοι μας το έχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τουλάχιστον
1: ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Καπνίζουμε. Και νομίζω ότι τώρα κακά τα ψέματα, για να μην πω το 100% και αδικήσω και κάποιους επαγγελματίες, γιατί έχουμε και αυτά, σχεδόν σε όλα τα καταστήματα δεν υφίσταται.
1: Δεν
0: έτσι,
1: μπορεί να το κάνει, γιατί αν το κάνεις εσύ και όλοι οι άλλοι δεν το κάνουν,
0: δεν θα έρθει
1: κανένας. Οπότε λες και εσύ, εντάξει, εγώ θα κάνω. Και είναι και τα στραβά μάτια, δεν είναι τι θέλει ο επαγγελματίας. Αν δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος, ναι. Όσο και να θέλει ο επαγγελματίας.
0: Διάβασα λοιπόν χθες ότι στη Γαλλία οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης της πώλησης τσιγάρων σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2009. Αυτό πραγματικά, 17 δηλαδή,
1: ναι.
0: Αυτό θα ήταν πραγματικά μια τρομερή τομή να γίνει στη Γαλλία.
1: Και πάλι δύσκολο, γιατί δύσκολο. Θα μπορείς να στείλεις εσύ κάποιον άλλον να το πάρει. Τώρα υπάρχουν και αυτά τα προϊόντα καπνού, είναι η νέα μόδα που ναι. βλέπουμε. Δηλαδή για να μπορέσει να πλουσιευκήσει η εταιρεία καπνού μικρότερες ηλικίες, νέους πελάτες, όπως θέλουμε να πούμε, έχεις δει ότι κάτι vape, κάτι με μυρωδιές, με γεύσεις, είναι κάτι μικρά σαν γλυφιτζουράκια που τα βάζουν στο στόμα τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι δηλαδή το πρώτο στάδιο του να μπω στη διαδικασία να μάθω την καπνιστική συνήθεια. Και είναι η μόδα. Γιατί
0: είναι
1: επειδή μόδα. Το κάνει ο διπλανός και βλέπεις παιδάκια γυμνασίου, λυκείου, δεν λέμε μεγάλους, έτσι.
0: Σε αυτό ναι. θα έρθουμε μετά. Δεν κατάλαβα ποτέ. Πέρασε η ώρα και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, θα μείνετε λίγο ακόμα. Ξέρω ότι έχετε ιατρείο. Ένα δεκάλεπτο τουλάχιστον.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Σας θέλουμε ακόμα, γιατί θέλω να πάμε λίγο σε νεολαία και κάπνισμα. Κάπνισμα σε νεολαία, στα φύλλα. Και το λέω γιατί βλέπουμε ότι τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια, κυρίως νεαρά κορίτσια μπαίνουν σε σχέση με αυτά που βλέπαμε στο παρελθόν. Στο...
1: Περισσότερο από τα...
0: Να το, περισσότερο ναι, από τα αγόρια.
1: Περισσότερο λοιπόν, από τα αγόρια.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, ήδη προμηνύεται. Φίλες και φίλοι, όπως έχετε αντιληφθεί, μια συζήτηση με αρκετά έτσι, μεγάλο ενδιαφέρον. Μη φύγει κανείς, πάμε σε ένα μικρό break, σε δελτίο ειδήσεων από τον Real FM. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι καθημερινά υπάρχει αναμετάδοση από τον Real FM και όλες τις εκπομπές, και επιστρέφουμε εδώ στη συζήτησή μας με τον πνευμονολόγο φυματιολόγο τον κύριο Γιώργο Κατσουράκη.
2: Energy, Energy, Energy 94,2.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
3: Προσλαμβάνεστε!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom.
9: Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
10: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
11: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
10: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
11: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
10: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
11: Τέντες παραδείσεις.
10: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
12: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
13: Ξέχνα τα «θα δούμε» και τα «από Δευτέρα». Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
14: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
15: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
14: Ενεργειακά πιστοποιητικά.
15: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει.

0: kanika.gr.
1: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Αγίου Σαν Αργύρουσα ως Περιστέρι και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνου, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Στο επίκεντρο των ερευνών της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Το ΠΑΣΟΚ δίνει τον αγώνα του χωρίς εξαρτήσεις και με πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό, παρά τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εφόλιστη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα 17χρονος, ο οποίος τα ξημερώματα έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Διερευνώνται τα αίτια της πτώσης του. Παράνομη έκρινε το μονομολές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε η Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, μπήκαμε εσείς στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 9. Την καλημέρα μας προς όσους και όσοι συντονιστήκατε αυτή την ώρα μαζί μας, στο Αγρίνιο, την Ετωλοακαρδανία, τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο, εκεί όπου καθημερινά επιλέγετε εμάς για την δική σας ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό και βέβαια μέσω της δύναμης του διαδικτύου, από τις ειδικές πλατφόρμες στο ίντερνετ, μπορείτε να μας ακούτε όχι μόνο εντός αλλά και εκτός των τυχών της χώρας. Εδώ πάντα στη συζήτησή μας με τον αγρινιώτη πνευμονολόγο, τον κύριο Γιώργο Κατσουράκη, με τον οποίο έχουμε από τις 8.30 περίπου μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία εγώ θα το πω απλά, γιατρέ, αν δεν είχες να πας ιατρείο θα μπορούσαμε να κάτσουμε ένα 2-3 ώρο.
2: Μαζί κάνουμε κουβέντες τέτοιου τύπου για πολλές ώρες.
1: 100%. Λέγαμε τώρα στο διάλειμμα, γιατί υπάρχει και αυτή η νοοτροπία. Για παράδειγμα, σας είπα, ας πούμε, έτσι, ένα προσωπικό βίωμα. Ακούει κάποιος ότι θα πάρει το χάπι της χοληστερίνης ενδεχομένως και από σχετικά μικρή ηλικία, αν του παρουσιαστεί κάτι, και θα πει «Ωχ, και τώρα θα πάθω ζημιά στο σηκώτη». Και μου δώσατε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με τον Ντεπών.
2: Ναι, τον Ντεπών, αν διαβάσουμε μέσα στις επιπλοκές οι παρενέργειες, γράφει θάνατο. Άρα να μην το ξαναπάρει κανένας.
1: Ναι, το οποίο τον Ντεπών το βρίσκουμε και σε περίπτερο.
2: Ναι. Μα το βασικό κομμάτι δεν είναι της ειδικότητάς μας, αλλά να το συζητήσουμε λίγο, για τη χοληστερίνη. Ο κόσμος νομίζει ότι η χοληστερίνη είναι

0: το νούμερο που βλέπουμε στις εξετάσεις αίματος. Η χοληστερίνη είναι το έμφραγμα και το εγκεφαλικό. Mm-hmm. Γιατί περισσότεροι λέει, α, εντάξει, ναι, μωρέ, το νούμερο, εντάξει, καλό, είναι μαύρο το έχει εκεί πέρα, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
1: Ας φάω ένα πιτόγερο ακόμα το βράδυ.
0: Η χοληστερίνη είναι το έμφραγμα και το εγκεφαλικό.
1: Ξεκάθαρα.
0: Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Φράσουν οι αρτηρίες στην καρδιά, παθαίνω έμφραγμα. Φράση στο κεφάλι, παθαίνω κεφαλικό.
1: Και υπάρχει
0: το πιο απλό.
1: Η άλλη νοοτροπία, επειδή ρώτησα συνάδελφό σας, ότι επειδή το χάπι της χοληστερίνης θα την πάει ξανά σε φυσιολογικές τιμές τη χοληστερίνη, τη χοληστερόλη, δεν θα το βλέπουμε λογικά πλέον μαύρο στις εξετάσεις εκεί, υπάρχει και η νοοτροπία, α, αφού επανήλθε στα φυσιολογικά, να το σταματήσω. Ναι, δεν είναι έτσι όμως. Ναι.
0: Γιατί οι περισσότερες μορφές χοληστερίνης είναι οικογενείς. Άρα δεν φταίει το φαγητό. Μπορεί να είμαι αδύνατος, αλλά να έχω χοληστερίνη.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαι παχύσαρκος για να έχω χοληστερίνη, δεν τρώω καλά. Άρα η οικογενής χοληστερίνη, όσο και προσπάθεια να κάνουμε τη διατροφή, δεν θα κοπεί ποτέ. Άρα πρέπει να παίρνω τη θεραπεία.
1: Να επιστρέψουμε στα της ειδικότητας. Υπάρχει η νοοτροπία αυτή σε νεότερες ηλικίες, βλέποντας παλιούς, ηλικιωμένους, μεγάλους, που έχουν κατακυτρινίσει τα χέρια τους από το τσιγάρο, ας πούμε, και λένε.
0: Με το κίτρινο το φύλλο, αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Που το έδινε ο οργανισμός καπνού μόνο στους ανθρώπους που είχαν άδειες καπνού.
1: Έτσι. Και λένε, εντάξει, εδώ το βλέπεις τον τάδε 80 χρονών και κάνει τόσα χρόνια 3-4 πακέτα τσιγάρα τη μέρα και δεν έπαθε τίποτα. Αυτή δεν είναι λογική όμως.
0: Εντάξει, δεν παθαίνουν όλοι κάτι. Δεν είπε κάποιος ότι όποιος κάνει τσιγάρο θα πάθει κάτι σίγουρα. Αλλά όμως γιατί να παίξει τη ζωή σου κοροναγράμματα.
1: Είναι αυτό που λέμε, που έχετε πει και σε άλλες συζητήσεις, που έχεις πει γιατρέ και σε άλλες συζητήσεις στο παρελθόν, ότι το ότι πέρασες μια-δυο φορές με κόκκινο και τη γλίτωσες.
0: Ναι, δεν σημαίνει ότι πάντα θα το περνάς με κόκκινο και δεν θα πάθεις τίποτα. Ή επειδή πέρασε ο διπλανός με κόκκινο και έτυχε να μην τρακάρει, θα το κάνεις κι εσύ.
1: Θέλω να πάμε λίγο σε αυτό που είπαμε πριν το διάλειμμα. Πώς το εξηγείτε κοινωνικά, αν θέλετε, εκτός από επιστημονικά, αν υπάρχει εξήγηση, το γεγονός αυτό που είπαμε, ότι πλέον βλέπουμε ότι στον κακό δρόμο του καπνίσματος από πολύ μικρές ηλικίες μπαίνουν νωρίτερα τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια. Εξηγείτε αυτό?
0: Εντάξει, γενικά οι γυναίκες πλέον βλέπουμε ότι και στο κομμάτι των παθήσεων του αναπνευστικού, που παλιότερα δεν ήταν τόσο έντονο, δηλαδή δεκαετία 80-90 δεν ήταν τόσο έντονο. Από τη δεκαετία του 80 και του 90 όμως η γυναίκα βγήκε στην παραγωγική διαδικασία. Οπότε έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
1: Έσπασαν και κάποια ταμπού τότε.
0: Έτσι. Παλιότερα η γυναίκα ήταν στο σπίτι, τα παιδιά οικιακά που λέγαμε.
1: Οικιακά.
0: Στο χωράφι, οπότε δεν είχε επαφή με το κομμάτι αυτό. Πλέον από τη δεκαετία του 80 και του 90 οι γυναίκες έχουν βγει στην παραγωγική διαδικασία. Άρα ένα από τα θέματα που προκύπτει πλέον είναι και αυτό, ότι πλέον αρχίζουν να καπνίζουν, κοινωνικοποιούνται έτσι και σε. Πιο, όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις και στις μικρές. Οπότε από εκεί αρχίζει να καταλαβαίνεις ότι και το κομμάτι αυτό αρχίζει να αυξάνεται. Και στις παιδικές ηλικίες βλέπεις ότι περισσότερο τα κοριτσάκια, παρά τα αγοράκια είναι αυτά εκεί 13-15, θα πάρουν αυτά τα προϊόντα καπνού για να αρχίσουν σιγά σιγά να, να δείχνουν κάποια πράγματα.
1: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, θέλω, επειδή έχετε άποψη και καλά κάνετε για μένα, θέλω λίγο να μου συγκρίνετε το σημερινό σύστημα υγείας, γιατί προφανώς ένας ιδιώτης γιατρός έχει άμεση συνεργασία με τις δημόσιες δομές, γιατί μπορεί να παραπέμψει περιστατικά ή το αντίθετο να δεχθεί περιστατικά. Παρά τα προβλήματα, γιατί είναι σοβαρά τα προβλήματα στη δημόσια υγεία, κατά ψέματα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, βλέπετε να γίνονται βήματα ως προς την βελτίωση των συνθήκων?
0: Εντάξει, λόγω και της τεχνολογίας κάποια πράγματα σίγουρα βελτιώνονται. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες παλιές νοοτροπίες, ξέρεις, η κλασική νοοτροπία του δημοσίου.
1: Του δημοσίου.
0: Ότι είμαι κάτω από τη σκέπη του δημοσίου, οπότε κάποια πράγματα, ξέρεις, μπορώ να τα αντιμετωπίσω διαφορετικά. Σίγουρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Έτσι. Απλώς πλέον υπάρχει περισσότερος φόρτος, έγινε μεγάλο μπαμ μετά τον κορονοϊό. Εκεί αλλάξαν κάποια δεδομένα. Είχαμε κάποιες άλλες αντιλήψεις παλιότερα για το νοσοκομείο, για το σύστημα υγείας, για τον γιατρό του δημοσίου. Μετά από όλο αυτό που έγινε ξαφνικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, έτσι, ήταν ένα μεγάλο σοκ για τα συστήματα υγείας, γιατί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τόσο μεγάλο φόρτο ασθενών. Έτσι, τα συστήματα υγείας δεν είναι φτιαγμένα να πάνε 10.000 μαζί.
1: Ναι, μόνο.
0: Έτσι, οπότε δεν φταίει το νοσοκομείο ή ο γιατρός που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτό το φόρτο. Οπότε, ξέρεις, όλο αυτό έχει μείνει.
1: Απλά το λέω
0: πλέον.
1: Γιατί τους, τα μυαλά μας, τους Έλληνες επιστήμονες, τους θέλουμε στη χώρα μας.
0: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Απλώς, εντάξει, είναι και άλλοι παράγοντες που δεν έχουν σχέση μόνο με το. Οικονομικοί παράγοντες, ναι.
1: Λοιπόν. κλείνοντας, αν μπορούσατε να βάλετε έτσι σε ένα τίτλο, έστω και με υπότιτλο, σε ένα θέμα έκθεσης για την υγεία των πνευμόνων, ποιος θα ήταν?
0: Αυτό που σου είπα πριν, ότι πρέπει να αρχίζουμε να κάνουμε όλοι προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα. Ο καρκίνος του πνεύμονα θερίζει. Είναι πανδημία, δεν το λέει κανένας, δεν το συζητάμε πουθενά. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος και εκεί το συζητήσαμε πάλι. 9 στους 10 καρκίνους του πνεύμονα οφείλονται στο κάπνισμα, όσο και να μην θέλουμε να το δεχτούμε ή
1: και
0: όχι.
1: Στο παθητικό.
0: Και στο παθητικό κάπνισμα, εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να προσέξω τον πνεύμονά μου. Γιατί πρέπει να τον προσέξω? Ζω γιατί αναπνέω. Δεν ζω για κάτι άλλο. Αν σταματήσω να αναπνέω,
1: δεν ζω.
0: Δεν ζω. Εάν έχω τρεις καρδιές, υπάρχει ένα μαγαζί που πουλάει καρδιές. Και βάλω τρεις καρδιές, 8 μάτια, 5 νεφρά. Εάν δεν αναπνεύσω, θα λειτουργήσουν? Άρα αυτό που όλοι θεωρούμε αυτονόητο, αυτονόητο θεωρώ ότι αναπνέω. Όπως αυτονόητο θεωρώ ότι θα ξημερώσει. Δεν έχω σκέψη να πω ότι μωρέ, μήπως δεν ξημερώσει αύριο. Ζω γιατί αναπνέω. Αυτό πρέπει να είναι. Άρα από τη στιγμή που ζω γιατί αναπνέω, προσέχω αυτό το όργανο καλύτερα και από τα μάτια μου.
1: Εξαιρετικά. Έχω και μηνύματα και γι' αυτό γίνεται και μια προσπάθεια από τη νέα σεζόν. Αν μπορούμε να δούμε βέβαια και τα εκλογικά πώς θα πάνε. Από τη νέα, μην μας τροποποιήσουν το πρόγραμμα, επ' αυτή την έννοια το λέω. Από τη νέα σεζόν ενδεχομένως να δώσουμε και σε σταθμούς και έμφαση περισσότερο στα ζητήματα υγείας.
0: Φυσικά.
1: Είναι, και είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει, λείπει έτσι η ενημέρωση από την κοινωνία.
0: Με απλά λόγια, να μπορεί και ο απλός κόσμος να καταλάβει τα αυτονόητα. Δεν θα μπούμε σε κουβέντες ιατρικές με λεπτομέρειες, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να τα καταλάβει. Και θα δει κάποια πράγματα και μόνος του στο ίντερνετ. Να λες κουβέντες απλές που κάποιος μπορεί να τις αντιληφθεί και να διαχειριστεί κάποια πράγματα.
1: Γιώργο Κατσουράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που σήμερα ήσουν εδώ, ζωντανά, διαζώσεις.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή. Και βέβαια να ευχηθούμε έτσι καλό καλοκαίρι, αν και ξέρω ότι και η δική σου η ανάπαυλα κάθε καλοκαίρι είναι πολύ μικρή. Έτσι.
0: Μικρή, ναι, φυσικά.
1: Καλή συνέχεια και
0: εγώ
1: καλό
0: ευχαριστώ,
1: καλοκαίρι.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.

0: Και από τα επιστημονικά, φίλες και φίλοι, θα πάμε στα κοινωνικό, πολιτικό, αθλητικό, δικαστηνομικό. Ωραία, πώς τα χώρεσα όλα αυτά, ρε.
1: Όχι, αθλητικά δεν θα πάμε καθόλου, μην ανησυχείς.
0: Δεν έχουμε και τίποτα. Έχουμε Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Για πες, τι βλέπεις εκεί, Γαλλία και εσύ.
1: Πού στο Μουντιάλ.
0: Ναι, φαβορί εννοώ, γιατί εντάξει, τώρα ξεχωρίζεις ομάδες.
1: Κοίταξε, από τις αφρικανικές χώρες, Γαλλία.
0: Από τις αφρικανικές, από τις ευρωπαϊκές, πράσινο ακροτήρι.
1: Από τις ευρωπαϊκές, πιθανότατα την Ισπανία. Γιατί γελάς, δεν είναι ευρωπαϊκή ομάδα, Γαλλία.
0: Δεν υπάρχει τώρα.
1: 20 παίχτες μαύρους, γιατί το συζητήσουμε. Επειδή πρέπει να το πάμε το θέμα να είμαστε normal. Εντάξει, δεν είναι εικόνα αυτή τώρα. Εν πάση περιπτώσει, καλά.
0: Έχει παραγίνει.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν λέμε να δεν υποστηρίζω καμιά ομάδα επειδή είναι λευκή. Αλλά ρε παιδί μου, κάτι στοιχειώδες. Είμαστε χώρες πολυπολιτισμικές. Οι άλλες δεν είναι. Δηλαδή οι αφρικανικές, ασιατικές, αραβικές, οι νοτιοαμερικανικές είναι ομοιογενείς. Εμείς δεν είμαστε ομοιογενείς. Αλλά βάλε λίγο μια αντιπροσώπηση.
0: Νομίζω, Γιάννη, ότι αυτό όταν πριν από περίπου 10-15 χρόνια, γιατί είναι ταμπού και όχι μόνο και για άλλους λόγους, από τη στιγμή που είδαμε μαύρους ποδοσφαιριστές στην εθνική Γερμανίας, ήμασταν σίγουροι ότι θα γίνει αυτό.
1: Να σου πω ότι με ενοχλεί λιγότερο το μαύρο ποδοσφαιριστή στην εθνική Γερμανία, όσο με ενοχλεί, ας πούμε, να βλέπουν την εθνική Ελβετία και να παίζουν 7 άνθρωποι γεννημένοι ή στην Αλβανία ή στο Κόσοβο.
0: Άλλο και αυτό.
1: Δηλαδή αυτό, ξέρεις, δεν είναι.
0: Ο Τσάκα και κάποιοι άλλοι.
1: Δεν είναι, τώρα είναι λίγο λιγότερο, γιατί έχουν αποσυρθεί και κανένα δύο-τρεις στο προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Ο Σακίρι, έχει αποσυρθεί.
1: Πώς το λέγανε. Τέλο πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ήταν πραγματικά.
0: Ο Σεφέροβιτς.
1: 8 παίχτες που προερχόταν από την περιοχή αυτή. Και οπότε δεν είναι το θέμα ράτσα, φιλή. Είναι θέμα εδώ μιας έλλειψης, πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, μιας έλλειψης βούλησης να αντιληφθούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πει κάποιος, είναι κακό αυτό. Όχι, δεν είναι κακό. Το ξεπερνάμε. Αλλά το ότι αντιπροσωπεύεται ένας λαός, ο οποίος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ή κυρίως πως αυτά τα χαρακτηριστικά, από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, σημαίνει και κάτι για το πως γίνεται και η επιλογή όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Άρα, Γιάννη, σκεπτόμενος τώρα ταυτόχρονα αυτά που λες, και για να μην παρεξηγηθώ τη λέξη, θα τη βάλω σε εισαγωγικά, να το ξαναπώ σε εισαγωγικά, πιο καθαρή έτσι γενής ομάδα τώρα που μου έρχεται στο μυαλό πρέπει να είναι η Αργεντινή με την Κολομβία.
1: Όχι, και οι ακτοί ελφαντοστού και το πράσινο ακροτήρι και το
0: θέλω φάσινο. Όχι, θέλω να πω από αυτές που συνεχίζουν, ρε παιδί μου, που προχωρούν.
1: Μιας και το λέμε για να γίνει αντιληφθό και αυτό που λέμε τώρα, γιατί πάλι θα κατηγορηθούμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει να κάνει. Αν θες, πήγαινε και κοίτα την εθνική ομάδα πόλο ανδρών γυναικών της Νότιας Αφρικής.
0: Ναι.
1: Πήγαινε δες την ομάδα βόλεϊ Νότιας Αφρικής. Πρόσεξε τι σου λέω. Την ομάδα ιστιοπλοεία. Την ομάδα, ξέρετε ότι είναι κυρίως λευκή. Όπως ξέρεις, στην Νότια Αφρική ζει μια μεγάλη κοινότητα, η οποία έκανε και το Απαρτχάιντ, μετά το Απαρτχάιντ έπεσε. Εν πάση περιπτώσει αυτό. Οι εθνικές, το ποδόσφαιρο όμως, επειδή είναι το κατεξοχήν λαϊκό και λαϊκίστικο άθλημα.
0: Σωστά.
1: Και επειδή δεν σηκώνει εκεί, δεν διανοούνται. Πριν από μερικά χρόνια, νομίζω, έπεσαν δύο λευκοί στην Εθνική Νότια Αφρική. Πριν από κάμια 20 χρόνια, πάει και αυτό. Το ποδόσφαιρο αντικατοπτρίζει πολύ περισσότερο αυτό το οποίο ζουν οι λαοί. Και οι λαοί στην Ευρώπη ζουν ένα ζήτημα εκπροσώπησης, ένα ζήτημα κουλτούρας, ένα ζήτημα, αν θες, πολιτισμού. Κατάλαβες, ούτε θρησκευτικό, ούτε φιλετικό, ούτε είναι αυτό. Είναι θέμα κουλτούρας. Όταν λοιπόν η Γερμανία εκπροσωπείται από 10 παιδιά μεταναστών, είναι να μπορείς. Οι υπόλοιποι Γερμανοί δεν στέλνουν τα παιδιά τους για μπάλα. Και η απάντηση ποια είναι, Νίκο, δεν τα στέλνουν. Δεν τα στέλνουν, γιατί είναι αυτό που λέμε, πας να δουλέψεις το καλοκαίρι σεζόν, και πας σε Σαντορίν, και πας σε ένα μαγαζί, εδώ και τα τελευταία 30 χρόνια που το ξέρω εγώ, γιατί εγώ το έχω ζήσει αυτό, πας σε ένα μαγαζί που είναι ψησταριά. Στην ψησταριά λοιπόν θα βρεις κυρίως ανθρώπους οι οποίοι είναι από άλλες χώρες, οι οποίοι είναι πιο σκληραγωγημένοι, δεν έμαθαν σαν τον Έλληνα διορισμό και αραλίκη. Δεν είναι, εγώ στην Νέα έζησα και από την Νέα δεν δούλευε κανένα σε μαγαζιτσίας, η Άτης. Έλληνας. Ήταν άνθρωποι Αλβανοί, Βούλγαροι, Ουκρανοί, Ρώσοι, αυτό. Τώρα έχουν πάει Μπαγκλαντεσιανοί, αυτό κτλ. Πας λοιπόν εσύ ως Έλληνας να δουλέψεις. Δεν μπορείς να δουλέψεις εύκολα με 11, ας πούμε, Αλβανούς ή με 11 Πακιστανούς. Όχι ότι θα έχεις πρόβλημα. Εσύ θα δυσκολευτείς. Γιατί εκεί είναι ομοιογενή σου κουλτούρα. Μόνο που είναι αντίστροφο ομοιογενή. Πας στη Μανολάδα, θες να μαζέψεις φράουλες. Είσαι άφραγκος. Μπορείς να πας σε 400 ανθρώπους από τον Μπαγκλαντές να δουλέψει εσύ Έλληνας. Όχι, θα πας σε μια. Πώς το πω, σε μποστάνια ή σε. Πώς τα λένε, θερμοκήπια, στα οποία υπάρχουν και μερικούς Έλληνες. Τι θέλω να πω, εδώ έχει καταργηθεί ο κοινός νους. Θα μου πεις όλα αυτά τα λες τώρα με αφορμή την μπάλα. Φυσικά. βασικά και το λέμε, γιατί το ποδόσφαιρο, ως το πιο άδικο άθλημα που υπάρχει, επειδή ο καθένας μπορεί να παίξει μπάλα και να κοροϊδέψει και να κλέψει ένα μάτς, δεν πάει σε άλλο άθλημα, είναι το δημοφιλέστερο στον κόσμο.
0: Είναι.
1: Γιατί έχει την ευκαιρία και ο κουτσός και ο κοντός και ο στραβός και ο ζαβός. Ο... Δεν είναι ούτε ο πιο έξυπνος που κερδίζει την μπάλα, ούτε ο πιο τακτικός, ο πιο προπονημένος, ο πιο. Να το δεχτώ αυτό. Έτσι. Αλλά εδώ το ποδόσφαιρο αντικατοπτρίζει όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Και εμένα προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, αυτό δεν μπορώ να το δω ιδιαίτερα. Δεν... Υπό την έννοια πια. Ομάδες ποδοσφαιρικές, οι οποίες είναι. Μπορώ να τις δω να είναι μόνο μαύροι και 22, δεν με νοιάζει.
0: Καλά, ναι,
1: βλέπω μπάσκετ όπως συνήθως λόγω αθλητικότητας οι περισσότεροι παίκτες είναι μαύροι.
0: Καλά, ναι.
1: Αλλά όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες, δεν μπορώ να βλέπω ένα κομμάτι της γης συγκεκριμένο να είναι μόνο πολυπολιτισμικό και όλοι οι υπόλοιποι να είναι ομοιογενείς.
0: Ναι.
1: Σε αυτό και κάπου με πιάνει το ιδεολογικό η απορία μου. Η απορία μου δεν υπάρχει. Γιατί έτσι είναι ο δυτικός κόσμος και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Mm-hmm.
1: Πάει αυτό, τελείωσε. Έχει σβήσει. Αν νομίζουν κάποιοι ότι θα κάνουν κάτι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν γίνεται κάτι.
0: Πάμε άρα.
1: Πάμε παρακάτω, ναι.
0: Φίλες και φίλοι, όπως αντιλαμβάνεστε, εκτός από αυτά που είπε ο Γιάννης Σιμψερής, θα συμφωνήσω ότι η Γαλλία είναι το πρώτο φαβορί για να πάρει.
1: Ναι, μαζί με την Ισπανία.
0: Μαζί με την Ισπανία, χθες ήταν εξαιρετική η Ισπανία, πράγματι, γιατί την είδα και εγώ λίγο. Θύμισε
1: το
0: λίγο.
1: Το ποδόσφαιρο που παίζουν οι Ισπανοί είναι δύσκολα αντιμετωπίζεται.
0: Είναι.
1: Βέβαια δεν έχουν φυσική, δεν έχουν κορμιά.
0: Δεν έχουν κορμιά και δεν είναι και αθλητική.
1: Καθόλου. Αλλά είναι έτσι, το έχουν μάθει έτσι το ποδόσφαιρο.
0: Αλλά είναι
1: παιχταράδες.
0: Με
1: τέτοιο
0: έτσι.
1: Αυτοματισμό και είναι αυτός ο συνδυασμός και του pressing και του τικιτάκα. Το οποίο τα έχουν κάνει και, ίδιο, και τα δύο σχολές αυτά οι Ισπανοί.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Με αποτέλεσμα παίζεις και δεν ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, βέβαια, η Γαλλία λόγω και αθλητικότητας, λόγω και πολλών που ξέρουν μπάλα, αλλά κυρίως λόγω ταχυδύναμης. Θα την κοντράρει. Δεν ξέρω τώρα.
0: Πραγματικά εκείνη η τετράδα.
1: Μπορεί να δεις καμία έκπληξη. Δεν
0: μπορεί. Εκείνη η τετράδα μπροστά είναι.
1: Την Αγγλία έχω παρότι αυτό. Ποιον βρίσκει, όμως κάποιον βρίσκει καλό μπροστά της Αγγλία, νομίζω.
0: Νομίζω ότι κάποια στιγμή στους 8 θα διασταυρωθεί με τη Βραζιλία ή με την Αργεντινή.
1: Δεν ξέρω. Άμα γίνει με την Αργεντινή, θα έχουμε αναβίωση των Φόκλαντ.
0: Ναι.
1: Η ιστορία με τον Μαραντόνα και τα λοιπά.
0: Αν και θεωρώ, Γιάννη, ότι δεν πρέπει να τη βγάζουμε από το κάδρο την Αργεντινή. Είναι συμπαγή ομάδα, κυρίε και ο τύπο που είναι στα 39 ακόμα.
1: Και το Μέση.
0: Είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
1: Ωραία, δεν είχαμε μια μπάλα.
0: Είχαμε ένα τέταρτο για μπάλα, λοιπόν.
1: Άλλωστε σήμερα κλείνουμε εκπομπές, δεν είναι.
0: Κλείνουμε.
1: Ωραία, φεύγοντας θα χαιρετήσω κιόλας.
0: Κλείνουμε. Άντε μόνο. Κλείνουμε εκπομπές. Τώρα, να πάμε σε διαφημίσεις ή να γυρίσουμε μετά. Τι βλέπεις? Να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε να το κάνουμε για την
0: καταστροφή. Για να πιάσουμε το θέμα των ημερών. Να πιάσουμε μια δημοσκόπηση, η οποία για μένα έχει ιδιαίτερη αξία σε σχέση με το μέσο την οποία την παρήγγειλε. Mm-hmm. Γιατί την παρήγγειλε ένα μέσο το οποίο ως γνωστόν είναι καθαρά αντικυβερνητικό και έχει τη δική της έτσι αξία. Αυτά και άλλα πολλά σε πολύ πολύ λίγο, φίλες και φίλοι.

0: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
0: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Γιλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Γιλαρός από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένω.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι.
9: Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
10: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. 94,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Θα το παρατείνουμε για λιγάκι. Έτσι, όχι μόνο απλά επειδή είναι η τελευταία μας εκπομπή για τη φετινή σεζόν, αλλά έχουμε και αρκετά θέματα. Λοιπόν, Γιάννη Σιμσιρής, πάντα μαζί μας, φίλες και φίλοι, στο σχόλιο. Έλεγα πριν για τη χθεσινή δημοσκόπηση, 30,4 στην εκτίμηση ψήφου τη Νέα Δημοκρατία. Έχω το λόγο μου, θα το πω. Το διάστημα δεν περιλάμβανε την δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, και το λέω αυτό γιατί πάντοτε το κάθε κόμμα τέτοια περιστατικά το συσπυρώνουν, κακά τα ψέματα, τώρα το έχουμε δει παγκοσμίως. Και όταν ξέρεις, ακούς ένα κανάλι το οποίο έχει αντικυβερνητική, το λάβαρο της, το αντικυβερνητικό υψωμένο, και έχει 30,4 μια κυβέρνηση με τέτοια φθορά, με τα σκάνδαλα, με αυτά που λένε και τα λοιπά και που γίνονται και τα λοιπά, με την ακρίβεια, κακά τα ψέματα, λες, όπ, τι γίνεται εδώ? Πώς την είδες τη χθεσινή δημοσκόπηση?
1: Δεν ξέρω. Δεν ακούω λίγο τον εαυτό μου.
0: Ναι, τώρα πάμε.
1: Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Καταρχήν είναι ένα ποσοστό καλό, όπως είναι και το 17% που παγιώνει το Τζίπρα με μεγάλη διαφορά από το Πασόκ. Γιατί είναι 17 με 11. Για την ακρίβεια είναι 11,4, 17,1. Δηλαδή, πόσο μας κάνει αυτό? Μας κάνει 5,7,
0: ναι,
1: διαφορά. 5,7 διαφορά. Μήπως δηλαδή αυτή η δημοσκόπηση, το αντικείμενό της, είναι να τελειώσει το δίπολο που υπάρχει πλέον στην Ελλάδα? Και η αφετηρία είναι το 30 και το 17. Ναι. Δίνουμε λοιπόν μάχη, λέω εγώ τώρα στο μυαλό μου, να πάμε 32-33 και εμείς να πάμε 23. Οπότε σημαίνει ότι και αν χάσουμε τις επόμενες εκλογές, και αν γίνουν δεύτερες και τρίτες και δυσκολέψει, εμείς είμαστε το παράγοντας, ο καθοριστικός. Λέω για τον δεύτερο πια το εμείς, καταλάβεις με τον πάντο θέμα. Οπότε σημαίνει και ότι στις επόμενες εκλογές θα βγει μια κυβέρνηση τώρα, οι εκλογές του 2030. Δεν θα είναι πάντο ο Μητσοτάκης αρχηγός. Αν θα πάρει άλλη μια τετραετία, θα είναι πρωτοφανές.
0: Σπάει και το ρεκόρ.
1: Και κάποια στιγμή θα τελειώσει. Έτσι. Ναι. Οπότε, ποιος είναι ο επόμενος πόλος που έρχεται? Ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλω να πω ότι αν θέλω να πούμε ένα αφήγημα, υπάρχει αφήγημα. Αλλά το θέμα ποιο είναι τώρα? Ότι όντως είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Γιατί θα πούμε, να πούμε στον κόσμο, το έλεγα και τις προχτές και προχτές, αν έχουμε 6 άτομα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται, όπως νομίζει ο κόσμος, 40% για να γίνει η κυβέρνηση αυτοδύναμη. Χρειάζεται ένα 36,7.
0: Ναι.
1: Στο 37. Εκεί. Αν είναι 8 κομματική η Βουλή, τότε πάμε στο 38,5.
0: Στα 7.
1: Στα 7 κόμματα.
0: Στα 7.
1: Βάλετε το ανάμεσα. Ανάμεσα. Αλλά
0: το ανάμεσα.
1: Επειδή θεωρείται ότι οι 6-8 θα πάνε, γιατί έτσι πάνε οι καραμπόλες, τέλος πάντων, τι θα κάνει η φωνή λογική. Είναι και βασικός παράγοντας είναι τι θα κάνει και ο Σαμαράς. Όχι τόσο πολύ για τη Νέα Δημοκρατία. Ο παράγοντας με τον Σαμαρά, τι είδες την τελευταία εκτίμηση?
0: Ναι, ναι, ναι, ότι
1: ποιον κόβει?
0: Δεν παίρνει από την
1: κόβει από το Πασόκ.
0: Κόβει από το Πασόκ.
1: Και παίρνει πολύ λίγο από την. Ξέρεις γιατί? Γιατί όσοι είναι με τον Σαμαρά, ψυχολογικά, ιδεολογικά, πνευματικά, έχουν αποστασιοποιηθεί από την Νέα Δημοκρατία εδώ και πολύ καιρό. Με τελευταίο το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Εκεί τελείωσαν όλοι αυτοί. Δεν έχουν δηλώσει ποτέ ότι ψηφίζαν Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Φεύγας θα τελειώσει?
1: Δεν το ξέρω, φίλε, τι να σου πω. Μετά από αυτό που υπόθηκε, μου φαίνεται πολύ παράξενο. Ξέρεις, έχω ένα φίλο ο οποίος, έχω πει ο Φεύγας είναι ο Βασίλης, είναι και ήμασταν συμμαθητές. Θα τα νιώθω πίσω εγώ, μπροστά αυτός. Δηλαδή τον ξέρω τον άνθρωπο, τον ξέρω και φιλικά, να το πω έτσι. Αλλά δεν πάβει. Έχω ένα νεοδημοκράτη φίλο, έτσι, από τους λίγους, ας πούμε, που είναι πραγματικά. Θα ήταν από αυτούς που τα πήγαιναν χτες πάνω εκεί τα 150 άτομα που μάζεψε Νέα Δημοκρατία για δολοφονία στελέχου της. Άλλη ξεφτύλα αυτή. Μάζεψαν 150 άτομα για να πούν ότι είμαστε εδώ. Τι, πού είστε? Δεν είστε, γιατί δεν υπάρχει κόμμα πουθενά οργανωμένο εδώ και 25 χρόνια. Τέλος πάντων. Αυτός ο φίλος λοιπόν ο Δημοκράτης, τον πήραν τηλέφωνο από το γραφείο του Βασίλη Φεύγα για να πούνε ότι αυτό και τα λοιπά, ξέρετε, ξέρουμε, γιατί αυτός είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Και λέει αυτός, συγγνώμη, είναι ακόμα ο κύριος Φεύγας.
0: Θεωρώ, χωρίς να θέλω να προαναγγείλω κάτι, γιατί δεν έχουμε και τέτοια πληροφόρηση, θεωρώ ότι ενδεχομένως γνωρίζει και ο ίδιος ότι είναι πολύ δύσκολο να είναι στο ψηφοδέλτιο του νομού μετά από αυτό.
1: Δεν το ξέρω. Κοίταξε να δεις, έχει κάποιες σπουδές πάρα πολύ καλές.
0: Άλλο αυτό.
1: Είναι στο στρατηγικό σχεδιασμό, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει κάποιος κτλ. Το αν όμως θα πολιτευτεί ή αν αυτή τη στιγμή κατά κάποιο τρόπο χωρίς λόγο και αιτία, ναι, έβαλε τον εαυτό του στη γωνία, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εντάξει, εμάς δεν μας πέφτει λόγο, να σου πω την αλήθεια.
0: Στα καλά καθούμενα.
1: Στα καλά καθούμενα. Και είναι και παράξενο, ας πούμε, το τι ήθελε να κάνει.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Ήθελε να πάει, ας πούμε, το Νέα Δημοκρατία και να τα δώσει όλα στα πόδια του Αντώνη Σαμαρά, χωρίς αυτό. Επιστρέφοντας πίσω το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Να το έλεγε ο Σαλμάς, θα έλεγε OK.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι στο κόμμα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, δεν σου πω, αδερφέ. το πώς θα το χειριστούν αυτό το θέμα με το Φεύγα στη Νέα Δημοκρατία είναι ένα ζήτημα. Εντάξει, από εκεί και ύστερα θα τα βρει η υπηρεσία που λένε. Τι άλλο ήθελα να σου πω, να μην το ξεχάσω. Έγινε μια δολοφονία, πολιτική δολοφονία.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ερευνούνται άτομα τα οποία, να με θυμηθείς, θα γελάσουν κάθε επικραμμένος. Τελικά θα πιαστούν και θα γελάσει ο κόσμος πολύ. Θα γελάσουμε εμείς πολύ όταν θα είναι άνθρωποι που θα κατηγορούνται για φόνο και θα γίνεται της κακομοίρας με πενταπλάσιες συγκεντρώσεις από αυτές που έκανε οι αντιδράστες απ' έξω.
0: Αλληλεγγύη και ανθρώπων που θα τους στηρίζουν.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους εδώ στη ζωή μας, την καθημερινή, που ενθουσιάστηκαν με αυτό που γίνει. Επιτέλους σκοτώθηκε και ένας νεοδημοκράτης.
0: Μα το λέγανε.
1: Εδώ βγήκε αρχηγός κόμματος και είπε ότι το σκοτώσατε εσείς.
0: Η κυρία.
1: Γιατί είναι ανεκδίκητη αυτή η γυναίκα, ας πούμε.
0: Πάντως οι δηλώσεις Τσίπρα καμία σχέση. Από την αρχή.
1: Όχι, και αυτό νομίζω ότι είναι το καλό της υπόθεσης.
0: Το είπανε και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αυτό.
1: Ναι, ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή λειτουργεί, αρέσει δεν αρέσει, θεσμικά. Mm-hmm. Δηλαδή έχει πάρει ένα ρόλο. Τον οποίο έπρεπε να τον έχει το Πασόκ. Το Πασόκ τον απόλυσε γιατί πήγε να κάνει προεκλογικές εκστρατείες μόνο με υποκλοπές και μόνο με σκληρή αντιδεξιά ρητορική. Ο Τσίπρας κατάλαβε το κενό. Έχει και κεφάλαια πίσω του και δυνάμεις.
0: Ούτε για ξυλόγια λέει.
1: Καλά εννοείται. Αλλά κυρίως με τη χτεσινή αυτή εξέφρασε προσωπικά, αν θες, μια μεταστροφή η οποία έλεγε στον κόσμο που τον ψηφίζει ότι κοιτάξτε, παιδιά, πλέον εμείς δεν είμαστε αυτό. Είμαστε αυτό.
0: Ναι, θα συμφωνήσω με αυτούς που λένε πλέον ότι δεν κόβει εισιτήρια πλέον η Κωνσταντοπούλου. Φαίνεται. Υπήρξε και το αδιανόητο.
1: Ούτε Καριστιανού κόβει.
0: Ούτε Καριστιανού. Το αδιανόητο προχθές πραγματικά που βγήκε ο Ασλανίδης από τους συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών και είπε ότι αυτά που ζήσαμε σήμερα ήταν ντροπή. Περιμέναμε 2,5 ώρες.
1: Τώρα το κατάλαβε.
0: Αλλά τώρα το κατάλαβε αυτό.
1: Τώρα το κατάλαβε. Τώρα που βγήκαν συνεργάτες της Χριστιανού και την έδωσαν. Γιατί την έδωσαν. Με το θέμα των πληστηριασμών.
0: Έτσι.
1: Καταρχήν να πούμε ότι εγώ δεν πέφτω καθόλου από τα σύννεφα. Άνθρωποι που το παίζουν έξω, ανθρωπιστές και πολλοί αγωνιστές κτλ. Ξέρω εγώ εδώ στο Αγρίνιο. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι τους έχω δει σε όλες τις πορείες μπροστά και ξέρω ότι έχουν πάρει σπίτια σε πληστηριασμό. Mm-hmm. Να το πούμε γι' αυτό, έτσι. Λοιπόν, είναι μια τέτοια περίπτωση συγκεκριμένη. Εγώ. Είναι δικαίωμά τη, φυσικά και είναι δικαίωμά τη. Όταν σηκώνει το ηθικό
0: δεν
1: κομμάτι.
0: Δεν είναι παράνομο, βέβαια.
1: Όχι, είναι νομιμότατο.
0: Αλλά
1: όταν όμως λες,
0: το δάχτυλο.
1: Όταν λες ότι εγώ είμαι ο ηθικός και ο άλλος είναι ο ανήθικος, κοίταξε να είσαι αυτό. Και ξαφνικά έπεσαν όλοι από τα σύννεφα. Mm-hmm. Έτσι. Και τώρα έχουμε αυτό ότι είναι προβοκάτζι και όχι δεν είναι αυτό που νομίζετε. Το θυμάστε, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Τι σημαίνει δεν το θυμάμαι. Ποιο τέλεχο Νέα Δημοκρατία έλεγε δεν θυμάμαι το. Ποιο ρώταγαν πρόσφατα και έλεγε δεν θυμάμαι αυτή την περίπτωση. Και ήταν μια πιο κραυγαλέ περιπτώσει του ΠΚΠ. Τι δεν θυμάσαι.
0: Και ήταν επίση από τα κόμματα, το κόμμα τη κυρία Καριστιανού, που άργησε απελπιστικά να βγάλει ανακοίνωση καταδίκης για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν μου λένε τόσο πολύ κατά.
0: Έστω για το κόσμο
1: να μάθει. Ένα δελτίο. Το ΚΚΕ για παράδειγμα χτες. Αφού έβγαλε μια καταδίκη υποτυπώδη, είπε μετά ότι όλο αυτό που γίνεται συμβαίνει την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Γιατί το ΚΚΕ δεν μας αρέσει, λέει τι απάθω.
0: Για προβοκάτσιες, για τα γνωστά. Ναι.
1: Οπότε τι καταδίκη. Mm-hmm. Άμα λες τέτοια, δεν καταδίκασες τίποτα. Να είμαστε τώρα, ξέρουμε. Ο καθένας ξέρουμε τώρα που είναι και τι πιστεύει.
0: Δεν υπάρχει εμένα λάθος στην καταδίκη. Ή το καταδικάζει και το πιστεύει ή μην το λες καθόλου. Βέβαια, είπαμε, η κυρία Κωνσταντοπούλου το πήγε σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν.
1: Νίκο, μου έχει καμία διαφορά η δολοφονία αυτής της γυναίκας από τη δολοφονία του Μπονέρα. Υπάρχει καμία διαφορά. Πες μου. Πολιτική δολοφονία είναι
0: αυτή.
1: Ένας φασίστας σκότωσε τον Τεμπονέρα.
0: Σωστά.
1: Κάτι φασίστας σκότωσαν τη Βάγια. Συγκεκριμένα, ξέχασα το όνομά της τώρα. Νέστορα.
0: Νέστορα.
1: Okay. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά, καμία. Για τα μυαλά κάποιον έχει διαφορά. Γιατί ο Δεμπονέρας έδινε αγώνες, ενώ εδώ ήταν ο συμβιβασμός. Δεν το συζητάμε. Όταν βάζεις τέτοια πράγματα στη μέση, άστο, τελείωσε.
0: Λοιπόν, επειδή πρέπει να σε αποδεσμεύσω. ωραία, είπες Δεμπονέρας και πνιγίκες. Λοιπόν, πρέπει να σε αποδεσμεύσω. Και η τελευταία μας εκπομπή σήμερα, Γιάννη, κλείνει η σεζόν.
1: Για να σε αγκαλιάσω.
0: Ναι, συγκινητικές στιγμές, ηλικιωτή στον Έμβριτσι.
1: Τρέχουν τα δάκρυα βροχή.
0: Ο τελευταίος λόγος σε εσένα, πώς είναι στη φετινή χρονιά, αναφέρομαι στο τοπικό επίπεδο τώρα. Δεν
1: ωραία, ενδιαφέρουσα χρονιά με πολλά πράγματα. Πολύ πυκνή δισογραφία, πολλά πράγματα συνέχεια. Δεν ξέρω αν έβλεπες. Δηλαδή δεν προλαβαίναμε, μια και είμαι guest star εδώ πέρα, δεν προλαβαίναμε στο μισάρο 40 λεπτό που είχαμε να τα εξαντλήσουμε. Είδες πώς είναι.
0: παλιά,
1: πριν από 20 χρόνια, έπαιζε ένα θέμα, δύο. Φτάσει, δεν
0: το πήγα... πολύ. Ναι.
1: Τώρα κάθε εβδομάδα έχει 4 θέματα τα οποία είναι παγκοσμίου.
0: Έχουν μπει και άλλα, και άλλα στην καθημερινότητα.
1: Βέβαια, εντάξει, είναι και η διάδραση, είναι και όλα αυτά. Τέλος πάντων, καλά πήγε, εγώ καλά πέρασα. Θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε από την καινούργια σεζόν, mm-hmm. να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πού θα είμαστε. Αλλά εγώ να πω ένα ευχαριστώ στους που μας ακούνε και όσους μας ανέχονται επίσης και όσους δημοκράτες δεν συμφωνούν με αυτά που λέμε. Αλλά κάθονται και ακούνε και κάνουν και την πλάκα τους ή παίρνουν παρελαίνουν παρατηρήσεις. Όσοι δεν γουστάρουν, ας πούμε, και αγριεύουν, δεν πειράζει. Εντάξει, οκ, είμαστε, φίλοι είμαστε όλοι. Ελπίζω θα δούμε. Έτσι. Εγώ έχω 19 χρόνια από τα 20 τα τελευταία, mm-hmm. αλλά από τα 21 έχω 20 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο συνεχόμενα. Θα δούμε τώρα την επόμενη σεζόν πώς θα γίνει. Πάντως, ευχαριστούμαστε για όλους και
0: χαρά μας, χαρά μας, δεν το συζητάμε.
1: Έχουν... Και καλά μπάνια σε όλους.
0: Και καλά μπάνια. Είδες που λέει το πήρε στο μπανάκι σου.
1: Και μεγιά τα μπάνια.
0: Γιάννη, να σε καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, βαδίζουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, και έχουμε αρκετά θέματα να δούμε σε τούτη την ενότητα, και από το αστυνομικό δελτίο, με αρκετές και σοβαρές ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίες απασχολούν τις τελευταίες ώρες και φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν έτι περαιτέρω. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστη η είδηση, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά η οποία γίνεται εκεί στην Αύπακτο. Η Αύπακτος λίγο πρέπει να το δει το θέμα, νομίζω, και περισσότερο κοινωνικά. Δεν είναι αστυνομικό το θέμα, γιατί η αστυνομία, από ό,τι βλέπουμε, μια χαρά την κάνει τη δουλειά στην Αύπακτο, και να το πούμε αυτό. Η Αύπακτος, ξέρετε, δεν έχει καμία τεράστια αστυνομική δύναμη και δεν είναι καμιά μεγαλούπολη. Δεν έχει τη δύναμη άλλων πόλων, αλλά πραγματικά εκεί οι αστυνομικοί δουλεύουν καλά, και αυτό, επειδή όλοι από τα αποτελέσματα κρίνονται, αυτό το βλέπουμε και από τις επιχειρήσεις αστυνομικές και ιδιαίτερα στο θέμα των ναρκωτικών. Υπάρχει ζήτημα με τη νεολαία και τα ναρκωτικά, από ό,τι φαίνεται, στην Αύπακτο. Προμηνών, εγώ να υπενθυμίσω ότι εκεί υπήρξαν συλλήψεις με σπήρα η οποία έσπρωχνε ναρκωτικά σε μαθητές λυκείου. Και τώρα, παρά το γεγονός ότι έχουν κλείσει τα σχολεία, να πούμε ότι είχαμε νέες συλλήψεις για ναρκωτικά στην Αύπακτο, τούτη τη φορά σε γυμνάσιο, και μάλιστα ο ένας από τους κατηγορούμενους είχε συλληφθεί και σε αυτό που είπαμε πριν, τότε, στην υπόθεση αυτή με τη διακίνηση κοκαίνης μέσα στο λύκειο, σε λύκειο της περιοχής. Θα ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, γιατί θα συζητήσουμε και άλλα θέματα περίπου μέχρι τις 10 και κάτι, φίλες και φίλοι. Έχουμε αρκετό χρόνο, ευτυχώς, με τον εκπρόσωπο τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, αστυνόμο Α, τον κύριο Ιγνάτιο Τριανταφύλου. Καλημέρα, κύριε Τριανταφύλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αγγελόπουλε, καλημέρα στην Ετωλοκαρνανία, καλημέρα στο Αγρίνιο, τι κάνετε?
0: Καταρχήν, να σας ευχαριστήσουμε που είχατε την υπομονή να μας περιμένετε, γιατί βγήκαμε λίγο εκτός προγράμματος, θα σας καλούσαμε νωρίτερα, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα που μόλις ανέφερα. Στην Αύπακτο βλέπουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα να εξαρθρώνονται σπήρες και συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά, αλλά αυτό το οποίο προβληματίζει έτσι και λυπεί είναι ότι βλέπουμε να μπλέκουν νέοι.
1: Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα στην Αύπακτο έχουμε δύο περιστατικά με συλλήψεις νεαρών, δηλαδή είτε είναι ανήλικοι γύρω στα 16-17, είτε είναι ενήλικες στη μετεφηβική ηλικία, μιλάμε για παιδιά 19-20 ετών, οι οποίοι βρίσκονται να κατέχουν ναρκωτικά. Δηλαδή, και στις 25 έκτου είχαμε συλλήψεις από το αστυνομικό τμήμα και το τμήμα τροχείας ναυπακτίας, που, όπως το είπατε και εσείς, συνάφακτος δεν έχει κάποια υπηρεσία ασφάλειας.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά οι αστυνομικοί που υπηρετούν εκεί προσπαθούν με μεράκι να κάνουν τη δουλειά τους. Είχαμε λοιπόν συλλήψεις νεαρών ατόμων που είχαν στην κατοχή τους ναρκωτικά. 25 του μήνα είχαμε συλλάβει άτομα που είχαν πάνω τους κάναβη και είχαν μέχρι και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και άλλα αντικείμενα. Και πριν από δύο μέρες συνελήφθηκε σε γυμνάσιο στην Αύπακτο, μέσα σε γυμνάσιο που δεν λειτουργεί το καλοκαίρι, αλλά έχει διαπιστωθεί ότι γίνεται χρήση ναρκωτικών μέσα στο προάβλιο του γυμνασίου. Συνελήφθηκαν επίσης νεαροί από 18 μέχρι 20 ετών, οι οποίοι είχαν ναρκωτικά στην κατοχή τους. Και τα ναρκωτικά που βρήκαμε, διότι δύο νεαροί είχαν τραπεί σε φυγή αρχικά και προσήλθαν μετά μόνοι τους στο αστυνομικό τμήμα και πραγματοποιήθηκε η σύλληψη.
0: Ο ένας γνώριμος, έτσι, εμπλέκεται και στην προηγούμενη υπόθεση.
1: Ο ένας εμπλέκεται στην υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών σε λύκειο της Ναυπάκτου. Είχε συλληφθεί το Νοέμβριο του 2025. Τότε είχαν βρεθεί 14 συσκευασίες με κοκαίνη. Και τι κάνανε οι ενήλικοι? Έβγαιναν την ώρα που λειτουργούσε το σχολείο, έβγαιναν από την τάξη, είχαν κοντά στο σχολείο ένα χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών, καβάτζα όπως τη λέμε εμείς.
0: Σωστά.
1: Έπαιρναν τα ναρκωτικά και έκαναν διακίνηση. Και πολλές φορές έβαζαν ναρκωτικά μες στο σχολείο, όπως προέκυψε μετέπειτα από την προανάκριση. Γενικά είναι αρκετά ανησυχητικό αυτό για την Αύπακτο, διότι παρατηρούμε νεαρούς, παιδιά δηλαδή τα οποία είναι ανήλικα ή είναι μέχρι 20 ετών τον πολύ, να έχουν μια σταθερή τάση, μια σταθερή ροπή σε ναρκωτικά όπως είναι η κοκαίνη και η κάναβη.
0: Ναι, είναι πραγματικά πολύ λυπηρό. Βέβαια, να πούμε, κύριε Τριανταφύλου, ότι ευτυχώς απ' την άλλη, όπως προείπαμε, φαίνεται ότι γίνεται αρκετά καλή δουλειά παρά τις δυσκολίες από τους τοπικούς αστυνομικούς εκεί στην περιοχή της Ναυπακτίας. Και το λέω αυτό διότι, ξέρετε, έχουν ιδιαίτερα πολλή δουλειά τούτη την περίοδο, γιατί η Ναύπακτος είναι ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Δεν είναι απλό.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και προσπαθούμε στο κομμάτι των ναρκωτικών, μαζί με όλα τα υπόλοιπα καθήκοντα που έχουμε, να βάλουμε ένα φρένο. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα στα νέα παιδιά, τα οποία είναι πιο ευάλωτα απέναντι στα ναρκωτικά. Πολλές φορές έχουν μια αυτοπεποίθηση που πλασματική, ότι δεν με νικάει τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά τα ναρκωτικά στο τέλος σε νικάνε.
0: Ναι.
1: Η χρήση κοκαίνης.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Η χρήση κοκαίνης που κάνουν σήμερα αυτά τα νέα παιδιά, στο τέλος θα νικήσει στο μυαλό του.
0: Έτσι ακριβώς. Και το ακόμα χειρότερο, κάτι που απευχόμαστε για όλους τους χρήστες, είναι να μην νικήσει και το σώμα τους, γιατί τότε θα είναι πραγματικά πολύ αργά. Θέλω να πάμε στο δεύτερο θέμα συζήτησης. Τα έχουμε πει κατά το παρελθόν αρκετές φορές, ενώ φαίνεται ότι υπήρξε μία παύση τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε γενικότερα σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, δεν χρειάζεται να το συγκεκριμενοποιήσουμε για ευνόητους λόγους, έχουμε επιστροφή περιπτώσεων εξαπάτησης πολιτών, κύριε Τριανταφύλου, και μάλιστα απάτες οι οποίες τώρα τις τελευταίες μια-δυο μέρες η λία τους ξεπερνά το 500,000.
1: Είναι πολύ σωστά, είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο το οποίο, εγκληματικό φαινόμενο, το οποίο δεν σταματά. Ενώ δηλαδή φαίνεται να γίνεται μια πάυση του φαινομένου προσωρινή, συνεχίζεται. Οι περιπτώσεις απάτης το τελευταίο διάστημα από τέλη Ιουνίου μέχρι και σήμερα, μέχρι και 3 Ιουλίου, mm-hmm. είναι σε έξαρση.
0: Ναι.
1: Στη Δυτική Ελλάδα έχουμε αρκετά περιστατικά απάτης. Έχουμε τις απάτες που είναι οι τηλεφωνικές, όπου οι εγκληματίες προσποιούνται τον λογιστή ή προσποιούνται τον εφοριακό ή προσποιούνται τον υπάλληλο ΔΔΕ και πείθουν κυρίως ηλικιωμένους και όχι μόνο άτομα από τα οποία αφαιρούν χρήματα και κοσμήματα. Αλλά δυστυχώς παρατηρούμε ότι έχουμε και διαδικτυακές απάτες, όπου στις διαδικτυακές απάτες η λία είναι ακόμη μεγαλύτερη.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν φύγει το τελευταίο διάστημα περισσότερα από 550.000 ευρώ την τελευταία εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Σε περιστατικά απάτης.
0: Ναι.
1: Είναι ιδιαίτερα λυπηρό. Τα έχουμε φωνάξει, τα έχουμε πει πολλές φορές. Όποτε η κουβέντα πηγαίνει σε λεφτά, είτε είναι αυτός που μιλάμε, είτε λέει ότι είναι από αστυνομία, είτε από ΔΔΕ, είτε από εφορία, είτε είναι ο λογιστής, μόλις πάει η κουβέντα σε λεφτά και κοσμήματα, είναι απάτη. Τέλος.
0: Κλείστε
1: το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Κλείστε το τηλέφωνο. Είναι απάτη. Το λέω όσο πιο απλά γίνεται. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Μόλις πάει κουβέντα σε λεφτά, δηλαδή ζητήσει λεφτά κοσμήματα, είναι απάτη. Τέλος. Ναι. Κατεβάστε επιτόπου το τηλέφωνο. Δυστυχώς έχουμε πολλά περιστατικά. Πολλά περιστατικά. Και μεγάλη προσοχή και με τις διαδικτυακές απάτες. Γιατί στις διαδικτυακές απάτες, πολλές φορές μας εφησυχάζει μία σελίδα με ωραία γραφικά που μπορεί να κάνουμε λογαριασμό, να γράφει ότι είναι ασφαλείς οι συναλλαγές μας κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Είναι σαν να πετάμε τα λεφτά μέσα σε ένα κουβά που δεν έχει πάτο.
0: Έτσι ακριβώς είναι, και προσοχή σε αυτούς τους περιβόητους ψευτοεπενδυτές για τα κρυπτονομίσματα, γιατί είναι και μόδα τελευταία, ιδιαίτερα μετά την εκλογή Τραμπ στην Αμερική και την εκτείναξη, εκτόξευση των κρυπτονομισμάτων. Πολύ προσοχή, ΔΔΕ, λογιστές, αστυνομικοί, γιατροί δεν θα σας μιλήσουν ποτέ για χρήματα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και κάποιους τύπους όπου έχουν μεγάλη πειθό και σε βάζουν στη διαδικασία ότι δήθεν θα δώσεις ευρώ και θα τα πάρεις εις δεκαπλούν από κρυπτονομίσματα, έτσι.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι ξεκάθαρα απάτη. Σας το ξαναφωνάζω, όποτε πηγαίνει, και αυτό που λέτε και εσείς κύριε Αγγελόπουλε, όποτε πηγαίνει η κουβέντα σε λεφτά και κοσμήματα, είναι απάτη. Και για να σας δώσω μια εικόνα ότι έχουμε συνέχεια απάτες,
0: ναι.
1: Η τελευταία απάτη έγινε πριν από 11 ώρες. Χθες το βράδυ γύρω στις 9 η ώρα,
0: ναι.
1: Πήραν από γυναίκα γύρω στα 60, να μην πούμε ακριβή ηλικία,
0: βέβαια.
1: 4.500 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας τουλάχιστον 1.000 ευρώ,
0: mm-hmm.
1: προσποιούμενοι τη ΔΕΗ, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους στο ΔΕΔΙΕ.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Δεν έχουν περάσει δηλαδή ούτε μισή μέρα από την τελευταία περίπτωση απάντηση που έφυγαν 5.500 ευρώ, έτσι, από τα οποία τα 4.500 ευρώ μετρητά.
0: Ήταν μετρητά. Ήταν μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Πραγματικά να ευχηθούμε οι νέοι, αν και την πατάνε πολλές φορές και οι νέοι, όσο μπορούν να έρχονται σε επαφή με τους ηλικιωμένους, με γονείς, με παππούδες, με γιαγιάδες, με θείους, θείους, θείες, έτσι ώστε να μην χάνονται περιουσίες. Θεωρούμε ότι δεν θα σταματήσει ποτέ το φαινόμενο, αλλά όσο μπορούμε να το μειώσουμε, να το προλάβουμε, να προλάβουμε περιστατικά, να μην έχουμε αυτό τον κακό χαμό ο οποίος γίνεται, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι όσο και να κάνουμε δράσεις, που έχουμε κάνει πολλές δράσεις, δηλαδή και στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι και στην Πάτρα, έχουμε μιλήσει σε ΚΑΠΗ, έχουμε μιλήσει σε κοινότητες, σε Μητροπόλεις, έχουμε μιλήσει σε συλλόγους για το συγκεκριμένο ζήτημα των απατών. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ενημέρωση, βλέπουμε ότι το φαινόμενο είναι σε έξαρση.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε έξαρση τούτη την περίοδο, όπως κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, αυτή την εποχή, αυτό το διάστημα, κύριε Τριανταφύλου, θα είναι και οι διαρρήξεις, οι μπούκες, να το πούμε απλά, σε σπίτια, διότι μπήκαμε στον Ιούλιο, είμαστε 3 του μήνα, και μπορεί ο Ιούνιος να είναι, κακά τα ψέματα, ο μήνας που δεν τον αισθανόμαστε και πολύ καλοκαίρι, γιατί σχεδόν όλοι δουλεύουν, εργάζονται, δεν είναι ο κατεξοχήν μήνας διακοπών ο Ιούνιος. Τώρα μπαίνουμε όμως σιγά σιγά στα μεγάλα κύματα αδειών που θα κορυφωθούν μέχρι τα τέλη 25 Αυγούστου. Θα φύγουν πολλοί από τα σπίτια τους, θα εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, θα έχουν το νου τους περισσότερο στο πώς θα περάσουν καλά στο μέρος που θα πάνε διακοπές και όχι στο τι θα αφήσουν πίσω. Τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα ξεκινούν αυτές τις μέρες τα μεγάλα κύματα αδειών, το ξαναλέω. Αλλά τι πρέπει να θυμόμαστε πάντα, ότι οι διαρρήκτες, κύριε Τριανταφύλου, δεν κάνουν διακοπές,
1: Οι διαρρήκτες θα κάνουν διακοπές αφού τελειώσουν τη δουλειά τους. Και η δουλειά τους ξεκινάει όταν κάνουμε εμείς διακοπές.
0: Έτσι.
1: Πολλές φορές δηλαδή η δουλειά τους, η βαριά, όχι ότι σταματάμε ποτέ, αλλά η βαριά δουλειά τους ξεκινάει όταν φεύγει ο κόσμος για διακοπές. Αυτό που παρατηρούμε το καλοκαίρι είναι ότι πολλές φορές έχουμε διαρρήξεις κατοικιών που έχουν φύγει οι ανοικοί σε διακοπές. Έχουμε αναρχητές που πρόσφατα, να ξέρετε, έχουν ξανακάνει μια επανεμφάνιση. Τι σημαίνει αναρχητές?
0: Mm-hmm.
1: Ακόμη και στο δεύτερο όροφο να έχεις διαμέρισμα, υπάρχουν άτομα που σκαρφαλώνουν από υδρορροές, από κάποια καγκελάκια. Μπορεί να πιαστούν από κάποιο διακοσμητικό του εξωτερικού χώρου, από ένα κισό, από οπουδήποτε. Είναι άτομα τα οποία έχουν την ικανότητα να σκαρφαλώσουν και να ανέβουν και σε δεύτερο, ή σας πω και σε τρίτο όροφο.
0: Ναι.
1: Να διαρρήξουν μπαλκονόπορτα και να μπουν μέσα. Αν βρουν και ανοιχτοί, τόσο το καλύτερο για αυτούς. Μπαίνουν κατευθείαν μέσα και ξεκινούν και αφαιρούν αντικείμενα. Mm-hmm. Ή ανοίγουν την πόρτα για να μπουν συνεργοί τους μέσα. Δυστυχώς, το καλοκαίρι έχουμε αυτές τις κλοπές, όπου παρατηρείται συχνά το φαινόμενο των διαρρήξεων σε οικίες που λείπουν ενοικοί. Πολλές φορές το έργο των διαρρηκτών γίνεται ευκολότερο, διότι οι ίδιοι οι ένοικοι δεν έχουν φροντίσει να κλειδώσουν τις θύρες, ή μπορεί να μαρτυρά την απουσία τους ενδεχομένως ένα διαμέρισμα που είναι παρατεταμένα κλειστό, η αλληλογραφία έξω έχει ουσιαστικά μπροστά στην και έχει συγκεντρωθεί σημαντική αλληλογραφία που σημαίνει απουσία.
0: Έτσι.
1: Των ατόμων.
0: Έτσι.
1: Των ενίκων, τέλος πάντων. Και αυτές οι οικίες είναι...
0: Έπεσε η γραμμή. Ωραία, βάλε λίγο μουσική μέχρι να ξαναβρούμε τον κύριο Τριανταφύλου.

0: Λοιπόν, είχαμε μια μικρή διακοπή. Τι να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, πέφτουν και οι γραμμές. Συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές. Έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, αστυνόμο Α, τον κύριο Ιγνάτιο Τριανταφύλου. Παραμένει. Κύριε Τριανταφύλου, μας ακούτε, έτσι.
1: Σας ακούω μια χαρά. Μας συγχωρείτε για πριν. Κάτι έγινε με τη γραμμή. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε.
0: Συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε. Λοιπόν, λέγαμε για το τι μαρτυρά, τι καρφώνει επί της ουσίας το γεγονός της απουσίας από τα σπίτια μας. Καλό είναι και ένας συναγερμός, έτσι, ένα κεντρικό σύστημα κλειδώματος πλέον, να πούμε στον κόσμο ότι αυτά δεν είναι και ιδιαίτερα ακριβά, έτσι όπως ήταν παλιότερα.
1: Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά. Βέβαια, ό,τι μπορεί ο καθένας. Αν θα θέλετε να αποψίσουμε εκτός από συναγερμό, να έχουν κάμερες στις οικίες τους. Mm-hmm. Κάμερα η οποία μπορεί να δείχνει εσωτερικό χώρο ή να δείχνει τον μπαλκόνι της οικίας. Mm-hmm. Η κάμερα βοηθά πάρα πολύ και χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό υλικό και στο δικαστήριο για τους κλέφτες που μπαίνουν μέσα σε μια οικία.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή, μην την ξεχνάμε την παράμετρο αυτή. Καλά κάνετε και τη λέτε.
1: Το θέμα είναι δηλαδή ότι αυτοί τι κάνουν. Συνήθως μπαίνουν μέσα, ειδικά όταν είναι ομάδες που προέρχονται από καταβλισμούς και κάνουν τέτοιου τύπου εξορμήσεις. Μπαίνουν μέσα και φορούν συνήθως τα ίδια ρούχα που μπορεί να μπουν σε 3, 4, 5 σπίτια.
0: Ναι.
1: Εμείς βλέπουμε τα ρούχα, την κορμοστασιά τους, τα οποία θα τα φορούσουν και την επόμενη μέρα. Ενδεχομένως να έχουν κάποιο χαρακτηριστικό τατουάζ, mm-hmm. έτσι, το οποίο θα μας μείνει. Δηλαδή ακόμη και καλυμμένα να έχουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες που μπαίνουμε ένα κοντομάνικο μέσα, πολλά από τα χαρακτηριστικά τους μπορούμε να τα διακρίνουμε μέσα από το καταγραφικό. Mm-hmm. Επομένως, το να υπάρχει μια κάμερα είναι σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τη μετέπειτα ποινική εξέλιξη μιας υπόθεσης.
0: Πολύ σωστά.
1: Πολύ απλά λόγια, για να μπορεί ο κατηγορούμενος να δικαστεί και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις να πάει και φυλακή. Δηλαδή να μην κάνει την κλοπή και να κυκλοφορεί μετά και ανενόχλητος.
0: Ναι, βέβαια. Να κυκλοφορεί ελεύθερος και ωραίος. Να νομίζει μάλλον ότι κυκλοφορεί.
1: Και όποτε έχουμε, και επίσης αυτό έτσι μια επισήμανση, όποτε έχουμε προφυλακίσεις ατόμων που διαπράττουν κλοπές, κατευθείαν κάνουν βουτιά οι κλοπές.
0: Κατευθείαν. Ναι, δεν είναι τυχαία. Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω να μείνουμε λίγο στο συγκεκριμένο θέμα. Το είχαμε θίξει και στο παρελθόν. Και να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Τριανταφύλου. Ότι είναι δυστυχώς πάρα πολλοί και πολλές αυτοί και αυτές που έχουν το ελάττωμα να καρφώνονται και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στο Facebook και να βάζουν ανάρτηση στο Facebook και να λένε φεύγουμε για διακοπές, πάμε εκεί, φεύγουμε, επιστρέφουμε σε 15 μέρες. Είναι και, λένε και λεπτομέρειες μάλιστα. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν θα διακοπές, πάμε εκεί, φεύγουμε, επιστρέφουμε σε 15 μέρες. Είναι και, λένε,

0: λειτουργούν ως αν θέλετε κίνητρο για τους επίδοξους κλέφτες. Μα θα μου πείτε, ο κλέφτης από πού με ξέρει? Να ξέρετε, πολλές φορές οι κλοπές γίνονται σε συνεργασία με άτομα τα οποία υπάρχουν σε μια περιοχή. Δηλαδή μπορεί να φύγει μια ομάδα, ας πούμε, από τα Λιώσια Αττικής.
1: Βέβαια.
0: Να κατεβεί κάτω να κάνει πάτρα κλοπές, μια ομάδα έτσι επίδοξων διαρρηκτών. Η ομάδα που θα κατεβεί κάτω θα έχει συνήθως επαφή και με κάποιον από Πάτρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπορεί να πάει σε ένα ξενοδοχείο στην Πάτρα, μπορεί να πάει σε ένα καταβλισμό στην Πάτρα, να έχει και επαφή με κάποιον από Πάτρα που να πει, ξέρεις κάτι, σε αυτό το σπίτι μένει γιατρός, ο οποίος είναι ευκατάστατος.
1: Ναι.
0: Στο Facebook ανέβασε ο γιατρός ότι έχει πάει στη Λευκάδα με την σύζυγο, με τη σύντροφό του διακοπές, που σημαίνει ότι έχουμε 2 μέρες να δράσουμε ανενόχλητοι. Ή ξέρω ότι στο γιατρού το σπίτι δεν υπάρχει και συναγερμός.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι πολλές φορές οι εγκληματικές ομάδες συμβουλεύονται άτομα σε μια περιοχή, τα οποία άτομα ρέπουν και αυτά προς το έγκλημα,
1: έτσι,
0: και εκμεταλλεύονται αυτές τις πληροφορίες και τα στοιχεία. Δηλαδή εκμεταλλεύονται πληροφορίες που υπάρχουν μέσω του διαδικτύου που δημοσιεύονται, που είναι ορατές σε όλους.
1: Ναι, είναι οργανωμένοι. Επί της ουσίας λέτε ότι πλέον είναι και αυτοί έχουν εξυγχρονιστεί και αυτές οι συμμορίες, οι σπήρες πλέον είναι πιο εξελιγμένοι μάλλον.
0: Σκεφτείτε ότι όπως θα λέγαμε κάνει έρευνα η αστυνομία για ένα άτομο, που η αστυνομία κάνει την έρευνα διότι υπάρχει κάποιος προφανής λόγος ότι υπάρχουν υποψίες, υπάρχουν στοιχεία ότι το άτομο αυτό εμπλέκεται σε μια εγκληματική δραστηριότητα.
1: Ναι.
0: Αντιστρόφως, κάνουμε

0: Λοιπόν, όλο κάτι γίνεται σήμερα, δεν ξέρω. Από την ώρα που πήγαμε στη συζήτηση για τις κλοπές και τις διαρρήξεις, όλο κάποιος σαν να παρεμβάλλεται και να ρίχνει τη γραμμή. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, για να χαριτολογήσουμε.
1: Μας κλέβουν το σήμα σήμερα.
0: Μας κλέβουν το σήμα, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Λοιπόν, για να μην τριτώσει το κακό, πάμε να κάνουμε έναν απολογισμό. Άρα, κύριε Τριανταφύλου, απλές κινήσεις, εύκολες, για να μην γυρίσουμε από τις διακοπές και κλαίμε, έτσι.
1: Πάρα πολύ απλά, να μην αφήνουμε σημάδια που να μαρτυρούν την απουσία μας, να μην κοινοποιούμε δημόσια σε όλους τη μακροχρόνια απουσία από μια οικία. Εφόσον μπορείτε και έχετε την οικονομική δυνατότητα, βάλτε ένα συναγερμό. Είναι αποτρεπτικός πολλές φορές ο συναγερμός και φεύγουν οι επίδοξοι διαρρήκτες. Αν έχετε δυνατότητα, βάλτε κάμερες. Οι κάμερες θα χρησιμοποιηθούν από την ελληνική αστυνομία προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι διαρρήκτες. Οι κάμερες είναι ένα ισχυρό αποδεικτικό υλικό, δηλαδή κάμερες που δείχνουν όμως, προσέξτε, την οικία σας, έτσι, το εσωτερικό της οικίας και τους λοιπούς εξωτερικούς χώρους της οικίας σας. Και από εκεί και πέρα να περνάτε όμορφα και να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Αυτά.
0: Κύριε Τριανταφύλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά, για όλη αυτή την γκάμα θεμάτων επίκαιρων και μη που κουβεντιάσαμε σήμερα, αλλά πάντα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, κύριε Γελόπουλε. Καλό καλοκαίρι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, παρατείναμε λίγο την εκπομπή. Θα φάμε ακόμα έτσι 5-10 λεπτάκια. Πάμε σε διαφημίσεις. Θα έχουμε δελτίο του Real τώρα ή όχι? Όχι. Ωραία. Το είχαμε νωρίτερα εξάλλου, δεν πειράζει. Πάμε σε διαφημίσεις. Ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να έρθουμε κλείνοντας και τη σημερινή μας εκπομπή, ρίχνοντας και αυλαία για τη φετινή σεζόν.

0: Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.

Άντε, το πάμε λίγο παραπίσω σήμερα, φίλες και φίλοι, λίγο παραπάνω. Εντάξει, είναι και η μέρα σήμερα, γιατί αφενός υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και αφετέρου είναι και η τελευταία εκπομπή της σεζόν 2025-2026 για τον Energy. Ακούτε πάντα Energy από τους 94,2 μεγάκυκλους. Η εκπομπή μας υπάρχει θέμα. Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε χθες η τέταρτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με αντικείμενο την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και τη συγκρότηση της νέας Δημοτικής Επιτροπής για τη νέα θητεία διάρκειας 30 μηνών, από τις 2 δηλαδή Ιουλίου από χθες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 28, δηλαδή μέχρι το τέλος της θητείας. Δεν θα έχουμε άλλη εκλογή για Προεδρείο και για Δημοτική Επιτροπή. Είναι διαδικασία που γίνεται αυτές τις μέρες πανελλαδικά, προβλέπεται από τον νόμο σε όλους τους Δήμους και στις 13 περιφέρειες της χώρας, φίλες και φίλοι. Να πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας, το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγει πανψηφί, και αυτό ήταν κάτι το αρκετά θετικό. Διανατάσσεως της χειρός γίνεται η διαδικασία, έτσι, γεγονός που αποτύπωσε το κλίμα ευρείας συνένεσης του σώματος και συγκροτήθηκε ως εξής. Είχαμε πανεκλογή στη θέση του Προέδρου του Κωνσταντίνου Ζώη, στη θέση του Αντιπροέδρου του Σπύρου Γρίνου και γραμματέας εξελέγει ο Δημήτρης Κουρουμπλής. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία για τη συγκρότηση της νέας Δημοτικής Επιτροπής. Όπως ισχύει, να πούμε ότι σε κάθε Δήμο στη Δημοτική Επιτροπή πρόεδρος εξ οφίτσιο είναι ο Δήμαρχος, έτσι και εδώ στην Δημοτική Επιτροπή προεδρεύει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη ως εξής. Τα τακτικά μέλη είναι ο Κώστας Βραχορίτης, ο Θήμιος Γρίβας, η Χρυσούλα Τασολάμπρου, ο Λάμπρος Κουφής, ο Ανδρέας Σκαρτσάρης, πέντε στελέχη από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, από τη Δημοτική Αρχή, και από την αντιπολίτευση. Τακτικά μέλη έχουμε τους κυρίους Νίκο Γκρίζη, Κώστα Πιστιόλα και Παναγιώτη Καψάλη. Επίσης έχουμε τον ορισμό αναπληρωματικών μελών. Έχουμε το Χρήστο Ζαρκαβέλη, τη Γεωργία Μπόκα, τον Χριστόφορο Παπαδημητρίου, τον Νίκο Βαμβακά, τον Κωνσταντίνο Σαράκη από την συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση, τον κύριο Παναγιώτη Μιζήθρα, τον Δήμο Παπανικολάου και την Εκατερίνη Κουτσουπιά. Να πούμε ότι είχαμε και δηλώσεις από τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Γιώργο Παπαναστάσιο, ο οποίος συνεχάρητα να εκλεγεί τα μέλη του Προεδρείου και της Δημοτικής Επιτροπής, ευχόμενος καλή και δημιουργική θητεία, με γνώμονα τη συνεργασία, τη θεσμική λειτουργία και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου και των πολιτών. Η νέα σύνθεση του Δήμου αναλαμβάνει τα καθήκοντά της άμεσα, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και στην αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που υπήρχε ομοφωνία στις ψηφοφορίες που έγιναν και διανατάσσω στους χειρός, τόσο για τον Πρόεδρο, που πραγματικά τον ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα δουλειά που έχει κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνε. Όσο και για τον Αντιπρόεδρο, συγχαρητήρια, Σπύρο. Και όσο και για τον Γραμματέα, συγχαρητήρια, Δημήτρη. Όπως επίσης πρέπει να συγχαρώ όλα τα μέλη της Επιτροπής, της Δημοτικής Επιτροπής, και τα απελθόντα για τη δουλειά που κάνουν, αλλά και τους νεοεκλεγέντες να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά ο καθένας από εκεί που τάχθηκε, άλλοι από τη συμπολίτευση και άλλοι από την αντιπολίτευση, προς όφελος των δημοτών του Αγρινίου και του Δήμου μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο υπόλοιπο μισό της θητείας μας. Συγχαρητήρια σε όλους.
0: Αυτά λοιπόν για τα της χθεσινής διαδικασίας από το Δήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου. Τώρα θα πάμε στα άσχημα, θα πάμε στα θλιβερά στην περιοχή μας, καθώς είχαμε δύο περιστατικά τα οποία έτσι προκάλεσαν θλίψη και συγκίνηση σε ό,τι έχει να κάνει με την επιχείρηση που από χθες τα λέγαμε εξελίχθηκε λίγο σε θρίλερ. Υπήρξε και μια, υπήρχαν και κάποιες επικοινωνιακές αστοχίες και από την πυροσβεστική, όχι σε τοπικό επίπεδο. Πανελλαδικά μιλάω, σε κεντρικό δηλαδή επίπεδο, από το αρχηγείο που εξέδιδε ενημερώσεις, τις οποίες κοινοποιούσε στον τύπο, στα ΜΜΕ, και έλεγε ότι εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του 40χρονος στο φαράγγι Τρίφου, ενώ δεν είχε εντοπιστεί. Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα και οι πυροσβεστικοί σε κεντρικό, ξαναλέω, επίπεδο θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί και να ακολουθήσει λίγο τα βήματα της αστυνομίας στο κομμάτι αυτό, που η αστυνομία εδώ και χρόνια, το επικοινωνιακό κομμάτι, ακούγεται πριν και το κύριο Τριανταφύλου, είναι εξαιρετική και πανελλαδικά και περιφερειακά. Η αστυνομία δουλεύει εδώ και αρκετά χρόνια τα γραφεία τύπου, όπου υπηρετούν αστυνομικοί. Ασφαλώς και ορθώς υπηρετούν αστυνομικοί, δεν θα μπορούσαν στην αστυνομία, έστω και ως πολιτικό προσωπικό, να υπηρετούν, να εργάζονται, να δουλεύουν δημοσιογράφοι, διότι εκεί μιλάμε για ζητήματα τα οποία είναι ζητήματα ασφαλείας που δεν πρέπει να γνωρίζουν πολίτες, γιατί και δημοσιογράφοι πολίτες είμαστε. Να πούμε ότι είχαμε λοιπόν τραγική κατάληξη σε ό,τι έχει να κάνει με την εξόρμηση δύο ανδρών από την Άρτα στο φαράγγι του Τρίφου, στη Βόνιτσα, καθώς ο 40χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ ο δεύτερος, ο 39χρονος, διασώθηκε έπειτα από πολύ ωραία επιχείρηση της πυροσβεστικής. Το περιστατικό, επενθυμίζουμε, σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο του φαραγγιού. Μέσω κλήσης το 112 έγινε ο γεωεντοπισμός τους και κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις διάσωσης. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων 18 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων η ορειβατική ομάδα έρευνας και διάσωσης και η ειδική ομάδα ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ Πατρών, προσωπικό της 6ης ΕΜΟΔΕ Πάτρας, καθώς και η ομάδα μη επανδρομένων αεροσκαφών ντρόουν της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μετά από πολύ ωραία προσπάθεια, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον έναν από τους δύο άνδρες και να τον απεκλωβήσουν ζωντανός. Ζωντανό ήταν ο 39χρονος. Δυστυχώς ο δεύτερος, ηλικία 40 ετών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, νεκρός, έτσι, σε βαθύ σημείο του φαραγγιού. Ακολούθησε επιχείρηση ανάστησης της ορού με τη χρήση ειδικού ορειβατικού εξοπλισμού. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, που εκεί απλά, ξαναλέω, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, αν και όπως όλα δείχνουν έκαναν καταρρίχηση και όχι ράφτινγκ, έτσι είχε διαρρέσει στην αρχή. Κατέβαιναν το φαράγγι, όπου εκεί έπεσαν άσχημα και έγινε το δυστύχημα. Η είδηση, να πούμε, έχει προκαλέσει θλίψη στην Άρτα, από όπου κατάγονταν οι δύο άνδρες. Την ίδια ώρα είχαμε μία ακόμη θλιβερή, μία ακόμη τραγική είδηση για την περιοχή μας. Από το Ξηρόμερο μας έρχεται. Είχαμε τροχαίο δυστύχημα σήμερα τα ξημερώματα στο Ξηρόμερο, με ένα 42χρονο νέος άνθρωπος να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οδηγούσε μηχανή στην επαρχιακή οδό Μύτη Καφιτιών, όταν συγκρούστηκε με αγριογούρουνο. Είναι από τα προβλήματα που έχουμε πει, ότι κάτι πρέπει να κάνουν οι αρμόδιες αρχές εκεί, έτσι, με το ζήτημα των αγριογούρουνων. Είναι πανελλαδικό το πρόβλημα. Τα βλέπεις κανονικά, κάτι τεράστια αγριογούρουνα μέσα στους δρόμους, έτσι. Το τροχαίο σημειώθηκε περί τη 1:30 σήμερα τα ξημερώματα. Ο 42χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, διεκομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου δυστυχώς είχε ξεψυχήσει. Ήδη απιστώθηκε ο θάνατός του. Έχει προξενηθεί πένθος στο Ξηρόμερο και στην Μπαμπίνη, από όπου καταγόνταν. Είναι βαριά η θλίψη για την απώλεια του 42χρονου. Ο λόγος για τον Στάθη Ζαρκαδούλα, είναι αυτός ο οποίος έχασε τη ζωή του στο μοιραίο τροχαίο.

Πριν κλείσουμε, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι όπως έγινε γνωστό, αύριο θα έχουμε διακοπή ρεύματος στα Κοκκινοπύλια Αγρινίου. Αύριο, προκειμένου να γίνουν τεχνικές εργασίες από τις 8 το πρωί ως τις 9.30, ξαναλέω 8 με 9.30 το πρωί, θα έχουμε διακοπή ρεύματος στα Κοκκινοπύλια Αγρινίου.

Και κάπου εδώ πέφτει η αυλαία, φίλες και φίλοι. Πέφτει η αυλαία για φέτος, τελευταία μας εκπομπή. Εννοείται ότι εκεί περί τα μέσα του Σεπτέμβρη, λίγο πριν, λίγο μετά το άνοιγμα των σχολείων, θα έχουμε και το δικό μας άνοιγμα αυλαίας για τη σεζόν 2026-2027, που αναμένεται άκρος και ιδιαιτέρως απαιτητική. Μην ξεχνάμε, όπως και να έχει, θα είναι σεζόν εκλογών. Είτε εκλογές γίνουν πρόωρα, δηλαδή μετά το Σεπτέμβρη, μετά τη ΔΕΘ, είτε εκλογές γίνουν στην ώρα του, την άνοιξη, Απρίλη-Μάη εκεί του 27, θα είναι χρονιά εκλογών ατύπως. Εξάλλου βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Εμείς δεν έχουμε παρά να σας ευχαριστήσουμε για όλη τη συντροφιά την ραδιοφωνική που μας κρατήσατε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Καθημερινά Δευτέρα με Πέμπτη 8 με 10 ήταν μαζί σας με την εκπομπή «Υπάρχει θέμα» ή Νανά Θεοδωροπούλου. Κάθε Παρασκευή ήμασταν εμείς στην συντροφιά μας, στη συντροφιά σας 8 με 10. Πλούσιο πρόγραμμα αναμετάδοσης με εκπομπές και δελτία ειδήσεων από τον Real. Επίσης να πούμε ότι ο Energy, φίλες και φίλοι, από τους 94,2 ήταν και ο πρώτος σταθμός του Αγρινίου και της Ετωλοακαρνανίας, ο πρώτος, το ξαναλέω, με τοπικά δελτία ειδήσεων, με αρκετές προβολές κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακροάσεις μέχρι και από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το απόγευμα και τις 8 το βράδυ. Όπως και σήμερα επίσης θα έχουμε δελτίο ειδήσεων με τα κυριότερα τοπικά νέα. Ένα δελτίο το οποίο θα συνεχιστεί. Ενδεχομένως, γιατί ετοιμάζονται και εκπλήξεις, θα έχουμε και καινούρια, εννοείται. Θα εμπλουτιστεί το πρόγραμμα του Energy ακόμη περισσότερο την νέα σεζόν. Επίσης να πούμε ότι ένα αρκετά ταλαντούχο πρόσωπο και άτομο είναι μαζί μας σε όλες τις εκπομπές, έτσι. Αναφέρομαι στον ηχολήπτη μας, στο Μοχάμεντ Μιλάντι. Ο Μοχάμεντ, ο οποίος ήρθε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, και αυτό έτσι δίνει μια παραπάνω αξία σε αυτά τα οποία προσφέρει, γιατί δεν βρήκε έτοιμο τίποτα, ξεκίνησε από το μηδέν, δεν ήταν και εύκολο. Ένας άνθρωπος που έρχεται, που πηγαίνει σε μια άλλη χώρα και εργάζεται, και δεν πηγαίνει για κακό σκοπό, γιατί να στείλουμε και το μήνυμα αυτό. Δεν αναφερόμαστε σε κάτι λαθρομετανάστες οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα και κάνουν άλλα πράγματα, όπως και οι Έλληνες βέβαια πηγαίνουν στο εξωτερικό και εμπλέκονται με μαφίες και με συμμορίες. Ο Μοχάμεντ Μιλάντι, ο καλός μας φίλος εδώ, συνεργάτης, συνάδελφος από την Τινησία, υπέροχη χώρα, έτσι, Τινησία, πολύ προηγμένη χώρα, κορυφαίος τουριστικός προορισμός, εκεί τα πέριξε, Τινησία, Μαρόκο, Αίγυπτος, με εξαιρετική δουλειά και πραγματικά ένας πολυτάλαντος άνθρωπος, όπου αυτό το βλέπουμε, όχι μόνο, δεν το καταλαβαίνετε και μόνο στον αέρα, και από τα βίντεο τα οποία ανεβαίνουν καθημερινά τόσο στο energy942.gr όσο και στο Αγρίνιο site. Όλα αυτά τα βίντεο τα οποία βλέπετε είναι επιμέλεια του Μοχάμεντ, με γνώσεις σε πάρα πολλά επίπεδα, και βέβαια όλα αυτά, φίλες και φίλοι, δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε ο Μάκης Μπουσδούνης, όπου είναι ο πυρήνας, είναι να το πούμε αλλιώς, είναι η μήτρα, έτσι, που υπάρχει, είναι ο πυρήνας όπου γύρω του υπάρχουν όλα τα στοιχεία, είναι η καρδιά, αν θέλετε, στο σταθμό, όπου εδώ και χρόνια είναι, και όχι άδικα, ένας στυλοβάτης, όπου με πολύ μεγάλη κατανόηση ακούει όλους μας το τι λέμε, το τι ετούμαστε καθημερινά, σε άμεση συνεργασία και με την Ανά Θεοδωροπούλου εδώ καθημερινά, έτσι. Είναι μια ομάδα η οποία πάντα στις ομάδες, ξέρετε, θα υπάρξουν και διαφωνίες, αλλά όταν οι στιγμές οι καλές είναι πολύ πολύ πολύ περισσότερες, έτσι, δεν το συζητάμε, αυτό μένει στο τέλος και είναι ένα θετικό πρόσημο, το θετικό ισοζύγιο, γιατί να ξέρετε ότι όταν και δεν υπάρχει και αντίλογος και όταν δεν υπάρχουν και διαφωνίες, και καλύτερος δεν γίνεσαι, αλλά και σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν γίνεται οι άνθρωποι να συμφωνούμε σε όλα. Η διαφωνία δίνει τη λύση σε ένα πρόβλημα και για να κάνουμε κάτι καλύτερα. Όλοι μας. Διαφωνίες δεν υπάρχουν εκεί όπου υπάρχει μία άποψη, και όπου υπάρχει μία άποψη, μόνο δημοκρατία δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι. Και από μένα
Έτσι, Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο μαζί σας, ήταν κάθε Παρασκευή. Να είστε όλοι καλά. Το πρόγραμμα του Energy θα υπάρχει μουσικό και μη και σε αναμετάδοση με το Real για κάποιες ημέρες νομίζω ακόμα. Έτσι, λοιπόν, με πλούσιες μουσικές εκπομπές. Να προσέχετε την υγεία σας. Όσοι έχετε τη δυνατότητα και πάτε διακοπές, να περάσετε καλά. Όλοι μας έχουμε ανάγκη να γεμίσουμε μπαταρίες. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και εκεί κοντά στις αρχές του Σεπτέμβρη θα είμαστε ξανά μαζί σας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
8: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
9: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
11: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
12: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
13: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα,
14: κάθε ώρα
13: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
14: Energy
13: 94,2.
15: Σήμερα να είσαι καλά, αγαπητέ Διονύση, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Δημήτρη. Κανέναν από το κουκουέ θα φωνάξετε. Παρακολουθώ ποσοστά στις δημοσκοπήσεις αλλά και αποτελέσματα σε εργασιακούς χώρους και συγκεντρώσεις καθημερινά σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς όχι από το Real. Γιατί? Εγώ το αντίθετο πιστεύω. Ότι ο Real FM είναι από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναλογικά έχει βγάλει τις περισσότερες φορές εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και πολύ περισσότερες στο Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Αντίθετη άποψη έχω. Αν θέλεις να στο επιβεβαιώσω κιόλας.

0: Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger που γράφει από το πρωτοσέλιδο της Εστίας που διαβάζει ότι η Ελλάδα συνένεσε στη δημιουργία δύο στρατηγιών των απέναντι στην πόλη και τα Άδανα. Οι συνέπειες για μας και στην Κύπρο είναι ανυπολόγιστες. Οι απέναντι θα μας καπελώσουν κανονικά. Αν είναι έτσι, πρωθυπουργός και υπέξ πάνε καλά. Πάντως δεν επιβεβαιώνεται το δημοσίευμα που διαβάζει, αγαπητέ φιλέ. Το αντίθετο μάλιστα. Φαντάζομαι και εγώ ότι δεν μπορούσε να σταθεί κάτι τέτοιο και θα ήταν εξαιρετικά αρνητικό για τη χώρα μας. Δεν επιβεβαιώνει ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών ούτε το Άμυνας το δημοσίευμα αυτό. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Τέλη. Καλημέρα Τέλη. Καλησπέρα φίλε Γιάννη. Χαίρομαι που σε ακούω. Δυστυχώς κάποια αυτοκίνητα επιτοπλίστων τα τελευταία χρόνια δεν έχουν τασάκι και κάποια όπως το δικό μου δεν έχει και ρεζερβουάρ, δεν έχει και ρεζέρβα λάστιχο. Γράφει ο φίλος ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο που μου γράφει: έχεις ακριβώς δίκιο, Γιάννη. Πράγματι τα αυτοκίνητα βγαίνουν με τασάκι, αλλά είναι επιλογή του κάθε αγοραστή αν θα το πάρει με αυτό ή όχι. Ναι, γιατί είναι μετακινούμενο το τασάκι. Είναι πολύ σωστή η άποψή σου και νομίζω ότι όλο αυτό αποτελεί, πώς το λένε, χαρακτηριστικό της πίεσης που έχουν και οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες για να κάνουν πόλεμο στο τσιγάρο. Και πολύ καλά κάνουν εδώ που τα λέμε. Καλημέρα και στο Στάθη. Μια χαρά τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα μετατόπισαν το κόστος της σακούλας, Γιάννη, στους καταναλωτές. Ακόμα και τα καταστήματα ρούχων χρεώνουν τη σακούλα ευκαιρίες δοθήσεις και ας έχει και τη διαφήμισή τους επάνω. Ντροπή πραγματικά, γράφει ο φίλος ο Στάθης. Καλημέρα και στον Πέτρο που ζητά να ερευνήσουμε το θέμα με τους οδηγούς μικρών φορτηγών. Να αλλάξουν αυτή την άδικη διάκριση. Δεν έχουν βαρέα ένσημα. Οδήγηση υπό μεγάλη πίεση. Άγχος βοηθός μαζί δεν υπάρχει. Βάρη πολλά και δύσκολα. Οκτάωρο ίσως. Οι εργοδότες κρύβονται πίσω από το μικρών φορτηγών και δίνουν ψίχουλα. Γι' αυτό δεν βρίσκουν Γιάννη οδηγούς. Τα καθημερινά βάρη είναι πολλά. Φτάνουν και τα 1000 κιλά. Έβαλαν ταχογράφους στα ίδια οχήματα όμως μόνο σε αυτό που βγαίνουν εκτός Ελλάδας. Γιατί, αναρωτιέται ο φίλος ο Πέτρος που σίγουρα έχει κάποια σχέση με το επάγγελμα. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Λάμπρο Κυρίτση από την Αύπακτο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο Γιάννη με υγεία. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Κωνσταντίνο Κουτσούρη από το Παλαιό Φάληρο. Τι έγινε με τις τροφές και τα μεταλλαγμένα? Τι απόφαση έβγαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Καλημέρα και στο Βασίλη, από τον Γκίζη. Είμαι παλιός ηλεκτρολόγος Γιάννη. Με πήραν τηλέφωνο από τον δίθεν ΒΔΕ. Όταν πήρα τηλέφωνο την ελληνική αστυνομία να το καταγγείλω, μου ζήτησαν να πάω αυτοπροσώπως. Εγώ όμως είμαι 82 ετών και δεν μπορώ να πάω. Τι πρέπει να κάνω? Έχει βγάλει η ελληνική αστυνομία και η υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος αλλά και το τμήμα ασφαλείας χρηστικές πληροφορίες, αγαπητέ κύριε Βασίλη, από την περιοχή του Γκίζη, πώς πρέπει να αντιδράσει κάποιος πολίτης όταν του χτυπήσουν το κουδούνι και του πούν ότι είναι από τον ΔΔΕ. Αν θέλετε να τη συζητήσουμε μετά με τον Γιώργο τον Καλιακμάνη που θα βγάλουμε στην πορεία στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει σχετικά με τις εξελίξεις που αφορά την δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπης, ο γνωστός δημοσκόπος και πολιτικός αναλυτής της Opinion Poll. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Δεν τρέχεις άλλη έρευνα για το κανάλι μας, το Action 24. Ξεκουράζεσαι για καλοκαίρι ή όχι?
1: Όχι, έρευνες κάνουμε. Απλά είπαμε να μην
0: δημοσιοποιηθούν.
1: Να πάμε το Σεπτέμβριο να δημοσιεύσουμε.
0: Άρα γίνονται έρευνες και τώρα, απλά δεν δημοσιοποιούνται, σωστά?
1: Βέβαια. Δεν υπάρχει μέρα χωρίς να γίνεται μια ερευνητική δραστηριότητα.
0: Χθες και προχθές είχαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις. Ζαχαρία, φαντάζομαι τις είδες. Μία για τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα από τη ΜΑΡΚ και μία από την Μέτρων Ανάλυσης του Σταύρου Φαναρά για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Δείχνουν περίπου τα ίδια πράγματα σε γενικές γραμμές. Η χθεσινή ανεβάζει τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση στο 30,4%. Με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς να είναι στο 17,1%, επίσης ανεβασμένο από το 15,2% που ήταν τον προηγούμενο μήνα, πήγε στο 17,1%. Τρίτο με μεγάλη διαφορά το Πασόκ στο 11,4% και από εκεί και πέρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τέταρτο με 6,2%, η Ελληνική Λύση πέμπτη με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας έκτη με 5,6% και τη Φωνή Λογικής με 3,8 και το Μέρα 25 με 3,1 και όλοι οι άλλοι εκτός Βουλής. Ξέχασα να σου πω ότι καταγράφεται ένα 7,5% για την ελπίδα της κυρίας Καρισιανού και έτσι διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Πού οφείλεται το γεγονός ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις το κυβερνητικό κόμμα έχει τσιμπήσει μια-δύο μονάδες σε σχέση με τις προηγούμενες?
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια... Καταρχάς να πω ότι τα αποτελέσματα χθες που είδαμε στην έρευνα της Μέτρων σε σχέση με τις ΜΑΡΚ είναι σχεδόν τα ίδια. και θα έλεγα ότι συμπίπτουν με αυτά που βλέπουμε και εμείς, μετρώντας και μετά τη τελευταία έρευνα.
0: Ναι, λίγο πιο δυνατά στο τηλέφωνο αν μπορείς, αγαπητέ.
1: Στις αρχές Ιουνίου, λέω, και αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε τώρα περίπου συμπίπτουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει μία άνοδο. Νομίζω ότι οφείλεται σε μία έντονη όντως δραστηριότητα που έχει και κυβερνητική με διάφορες πρωτοβουλίες και κομματική με παρουσία σε όλη την Ελλάδα κτλ.
0: Αυτό είναι τη βοηθά το δίπολο που έχει αναδειχθεί Μητσοτάκη-Τσίπρα. Τσίπρα-Μητσοτάκη. Παραπέμποντας στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Και αυτό λίγο, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει την πλήρη επίδραση, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση περισσότερο παρακολουθούμε ένα ανέβασμα της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας μέσα από αυτή τη δραστηριότητα.
0: Ναι, κυρίως επειδή πάμε και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, σωστά.
1: Και ασφαλώς ναι, και ξέρουμε όλοι ότι οδεύοντας προς εκλογές, mm-hmm. πολλά διλήμματα, πολλά ζητήματα λειτουργούν αλλιώς το μέσο άνθρωπο που απαντάει και το ψηφοφόρο τον αυριανό.
0: Mm-hmm. Άρα, αν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα είναι πως φαίνεται παγιωμένη η δεύτερη θέση. Και αυτό αποτελεί ένα καινούριο στοιχείο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που δεν είχε ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από την Ελλάς και μάλιστα με ποσοστά αρκετά μεγάλα και ευδιάκριτα ως προς τις διαφορές της με το ΠΑΣΟΚ, ενώ τις διαφορές της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ, πήγε το μυαλό στην ελληνική αστυνομία, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και επίσης ευδιάκριτη και διψήφια διαφορά του δεύτερου από το πρώτο κόμμα, σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, υπάρχει μια διαφορά 13-14 μονάδων του πρώτου από το δεύτερο κόμμα. Είναι αυτό που λέμε όλοι οι δημοσκόποι εδώ και καιρό. Ότι αν υπάρχει μία σταθερά, είναι ότι ξέρουμε ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα. Αυτό από εκεί και πέρα που παίζει είναι το ποσοστό του και αν θα καταφέρει να πετύχει την αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα όντως έχει πάει στη δεύτερη θέση. Βρίσκεται σε μία απόσταση 6 μονάδων και θα έλεγα ότι εμφανίζει και κάποια στοιχεία δυναμικής. Δηλαδή από την προηγούμενη έρευνα, όταν ιδρύθηκαν τα νέα κόμματα, mm-hmm. έχουμε περίπου μια μισή μονάδα πάνω. Και φαίνεται ότι ίσως υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Θα δούμε.
0: Πάντως
1: έχει μια δυναμική πορεία. Ενώ το ΠΑΣΟΚ φαίνεται περισσότερο να είναι κάπως σταθεροποιημένο, έχοντας και προβλήματα να απαντήσει.
0: Αν σου ερωτούσα, κατά τη γνώμη σου, αν και είναι αρκετά νωρίς, αλλά μέσα στον χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος της συνταγματικής τετραετίας, δηλαδή, ασχέτως αν ο Μητσοτάκης πάει νωρίτερα σε εκλογές. Αυτό θα το δούμε μετά τον 15 Αύγουστο, τι θα αποφασίσει τελικά. Έχει κλειδώσει η δεύτερη θέση ή ακόμα πιθανολογείς ότι υπάρχουν κάποιες μικρές πιθανότητες ανατροπής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ?
1: Κοίταξε Γιάννη, οι εκλογές μπορεί να γίνουν και το Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει στην πολιτική διάφορα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όταν δημιουργείται μια διαφορά 6 μονάδες, mm-hmm. είναι μεγάλη. Όταν δε σε αυτό προστίθεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία δυναμικής mm-hmm. στην Ελλάς, ενώ το ΠΑΣΟΚ, πρόσεξε, υπάρχει ένα πρόβλημα, δηλαδή εμφανίζεται σταθεροποιημένο, στις μετρήσεις το βρίσκουμε από 10,5 έως 11,5% στην εκτίμηση ψήφου, που στην απλή πρόθεση αυτό μεταφράζεται σαν 8-8,5.
0: Ναι.
1: Έχει κάποια θέματα που πρέπει να λύσει. Για παράδειγμα, φαίνεται να μην πείθει, δεν πείθει. Ασφαλώς ο εκλογικός του στόχος να βγούμε πρώτοι με έστω μία ψήφο διαφορά.
0: Μα αυτό μάλλον έχει καταρριφθεί από μόνο του. Δεν
1: Μπράβο.
0: Χρειάζεται δηλαδή να το,
1: ναι, εντάξει,
0: να το αναλύσουμε εμείς. Το καταρρύπτουν οι ίδιες μετρήσεις, οι έρευνες.
1: Ναι. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργείται ένα κλίμα ότι πάει να χάσει τη μάχη για τη δεύτερη θέση, που δημιουργεί νέα δεδομένα για το ίδιο. Τώρα, mm-hmm. περιμένω να δω τα αντανακλαστικά του, τις αμυνές του,
0: Μάλιστα.
1: γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει στοχεύσει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, αυτό φαίνεται και επειδή είναι πιο επικοινωνιακός από τον Ανδρουλάκη, φαίνεται ότι του βγαίνει μέχρι στιγμής η ιστορία αυτή.
1: Συν κακά τα ψέματα, το ΠΑΣΟΚ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία δύο χρόνια που έπαιζε μόνο του. Mm-hmm. Αυτό άνοιξε με μία έννοια το δρόμο στον Αλέξη Τσίπρα, που σου λέει οι άλλοι αυτό που έλεγε
0: Μάλιστα,
1: Θεός.
0: Τώρα,
1: δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον Μητσοτάκη.
0: Βλέπω ότι στα στοιχεία έχετε αρχίσει και συμπεριλαμβάνετε και τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, ο Μητσοτάκης έχει 29, ο Τσίπρας 15, αρκετά ψηλά ο Τσίπρας. Ναι. Ο Ανδρουλάκης έχει μόλις 5. Ο Βελόπουλος 4, η Κωνσταντοπούλου 4, η Μαρία Καρσενού 4 και ο Σαμαράς είναι πολύ πίσω με 2%. Δεν ξέρω, αυτό πώς καταγράφεται χωρίς να έχει κάνει ο ίδιος ακόμα το κόμμα, χωρίς να έχει ανακοινώσει δηλαδή το νέο πολιτικό κομματικό φορέα, αν το ανακοινώσει τελικά, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το τέλος.
1: κάνουμε διάφορες ερωτήσεις για τον κύριο Σαμαρά. Καταρχάς, μία βασική είναι η δυνητική ψήφος.
0: Ναι, θα το πούμε μετά αυτό. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργιά, πώς βγαίνουν χωρίς να έχει ανακοινώσει ο ίδιος κόμμα?
1: Ναι, οπωσδήποτε κάτι του κοστίζει σε πλήν. Γιατί αυτή η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι αυθόρμητη.
0: Ναι.
1: Άρα ο άλλος, υπάρχει ένα 2% που απαντάει τον Αντώνη Σαμαρά, ακόμα και αν δεν έχει δηλώσει κόμμα.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θα αυξηθεί λίγο όταν θα το δηλώσει, γιατί προσέξτε, είχαμε με 3 opinion poll.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά πριν να ανακοινώσει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και τον βρίσκαμε στο 10-11, δηλαδή ήταν ψηλότερα. Σε αυθόρμητη απάντηση κιόλας. Θέλω να πω ότι δεν είναι απεριόριστα και τα περιθώρια του κύριου Σαμαρά, από αυτό το δείκτη τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Τώρα, το κόμμα Σαμαρά πού το βλέπετε? Γιατί εδώ διαβάζω μια θεωρία, η οποία είναι μάλλον περίεργη και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ότι δηλαδή αν ο Σαμαράς δημιουργήσει κόμμα, θα πάρει περισσότερους ψηφοφόρους από τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νουδού. Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής, Σπαρτιάτες, ενδεχομένως και από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριζανού, παρά από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή υπάρχει μια πολιτική προσέγγιση της ανάλυσης αυτής που λέει ότι όσοι νεοδημοκράτες θα ψηφίσουν Σαμαρά έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν προσμετράτε σωστά το ποσοστό τους σε αυτήν. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Κοίταξε, καταρχάς βρίσκουμε δυνητική ψήφο 3,5% σίγουρα. Τα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα και άλλο ένα 6-6,5 ότι θα μπορούσα να το ψηφίσω. Αυτό μας κάνει ένα άθροισμα κοντά στο 11. Ναι. Αν αναλύσουμε αυτό, το οποίο αυτό το ερώτημα το βάζουμε από τον Οκτώβριο, αλλά πάλιους μήνες, άρα έχουμε πολύ υλικό να αναλύσουμε από πού αντλεί.
0: Ναι.
1: Και το σίγουρα και το μάλλον θα μπορούσα. Τώρα, φαίνεται, καταρχάς ας μην το... Δεν χρειάζεται να δίνονται ακραίες ερμηνείες, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία προφανώς κάτι θα αντλήσει. Δεν θα αντλήσει κατά τη γνώμη μου όσο...
0: Δεν θα πάρει το μεγάλο ποσοστό που θα είναι καθοριστικό, ναι. Πόσο θα αντλήσει όμως, 1, 2, 3%, τι βλέπετε από τις δικές σας μετρήσεις, από τις δικές σας έρευνες?
1: Θα πω με βάση αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή από το 30% που καταγράφεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, στην περίπτωση που δημιουργηθεί κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, πόσο θα μειωθεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σε βάθος χρόνου?
1: Αυτές μας μετρήσεις, opinion poll που μπορώ να επικαλεστώ, μελετώντας τη δυνητική ψήφο, θα είναι στη 1,5 μονάδα. Σε κάθε περίπτωση δεν ισχύει.
0: Και αυτό είναι όμως θα είναι κρίσιμο ποσοστό, το 1-1,5%.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ειδικά στον στόχο, αν επιθυμούν, δηλαδή αν θέλουν να στοχεύσουν στην αυτοδυναμία σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι, ας πούμε το εξής. Καταρχάς, ο κ. Σαμαράς όντως εισπράττει από Φωνή Λογικής, λίγο από Ελληνική Λύση και ίσως και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Άρα γι' αυτό θα συγκεντρώσω κάτι που θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα στην πρόθεση ψήφου. Τώρα έχει απόλυτο δίκιο, Γιάννη. Και μισό τα 100 να εισπράξει, υπάρχει ένα θέμα. Εγώ νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς με το που θα ανακοινώσει θα βρεθεί σε έναν ασφυκτικό κλειό ερωτημάτων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή δεν υπάρχει ένα σαφές αφήγημα, θα έλεγα, φτιάχνω ένα κόμμα γιατί θέλω να αλλάξω αυτά τα 5 πράγματα. Ή φαίνεται περισσότερο να είναι σαν μια προσπάθεια να κοπείς του δρόμου του κυρίου Μητσοτάκη Τρίτη.
0: Προς την αυτοδυναμία, μάλιστα.
1: Αυτό του κοστίζει, γιατί και οι νεοδημοκράτες έχουν μια συστήρωση.
0: Ναι, εμφανίζει δηλαδή προς τα έξω περισσότερο σαν μια προσωπική ρεβάνς και μια εκδίκηση, παρά σαν μια ουσιαστική πολιτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και επειδή συνοδεύεται και με ένα παρελθόν. Δεν.
0: Εννοείς το παρελθόν που είχε παλαιότερα ο Αντώνης Σαμαράς με την πολιτική άνοιξη?
1: Καταρχάς έριξε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Διάβαζα με ενδιαφέρον μια επιστολή της κυρίας Αλεξίας Εύερ.
0: Ναι.
1: Η οποία έλεγε και τότε στην πρώτη μονομαχία του αείμνηστου του Μιλτιάδη.
0: Ναι, ήταν σκληρή επιστολή κατά του Αντώνη Σαμαρά. Ναι.
1: Απέναντι στον Κώστα Σιμίτη, ότι η παρουσία της πολιτικής άνοιξης έκανε στρατηγική ζημιά στο να χάσει το
0: πρόεδρο. Λέει η κυρία Εύερτ ότι δεν προσχώρησε τότε ο κύριος Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία για να δώσει αυτό το 2-3% που ήθελε η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη. Και ότι αυτό αποτέλεσε μια από τις βασικότερες αιτίες της εκλογικής ήττας της Νέας Δημοκρατίας το 1996. Για εκείνες τις εκλογές μιλάμε.
1: Συμπληρώνω για 2% διαφορά. Ναι.
0: Τώρα, με βάση, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, Ζαχαρία, με βάση την εικόνα που έχεις τη δημοσκοπική και επειδή είσαι πολιτικός αναλυτής και έχεις εμπειρία από συμβουλές σε πρωθυπουργούς και σε πρόσωπα πολιτικά γενικώς, Εσύ τι θα στοιχημάτιζες, πότε θα αποφάσιζε ο Πρωθυπουργός να πάει σε εκλογές? Ποιο είναι το πιθανότερο κατεσέ σενάριο εθνικών
1: εκλογών? Για να μιλήσω με πλήρη ειλικρίνεια, δεν βλέπω το... Έχει δείξει μια θεσμικότητα σε αυτό ο Πρωθυπουργός που οφείλουμε να αντιλαμβάνουμε υπόψη.
0: Ναι.
1: Και για το χρόνο εκλογών το 2023.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σκέψου και το όλη αυτή τη συζήτηση ότι θα άλλαζε τον εκλογικό νόμο.
0: Ναι. Άρα δεν βλέπεις νωρίτερα εκλογές.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς τα κυβερνητικά επιτελεία, τα επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας, θα μελετήσουν έρευνες, θα μελετήσουν δυναμικές. Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω μέσα στο 26 εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να πιέζεται. Αντίθετα, το έχω βαφτίσει αυθαίρετα τακτική του λαχανιάσματος απέναντι στις δυνάμεις αντιπολίτευσης.
0: Mm-hmm.
1: Στο να έχει χρόνο και να έχει μπροστά του χρόνο. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, στην πολιτική τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις τις φέρουν τα απρόοπτα.
0: Σωστά. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρία Ζούπη, τη Opinion Poll. Να είσαι καλά, την καλημέρα μας.
1: Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
3: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Να ζήσετε.
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
13: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
14: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
13: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Θεοδόσης Πάνου, να μας πει πού βρίσκονται οι έρευνες και αν έχουν ταυτοποιηθεί ή όχι οι δράστες του φωνικού χτυπήματος σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έχει ξεκινήσει η αντιτρομοκρατική. Καλημέρα, Θεοδόση.
22: Καλημέρα.
23: Energy. Energy. Energy. 94,2. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
24: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
25: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
26: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
27: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
28: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
29: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
30: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
29: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
30: το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει ελεγκτέων.
29: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
30: Ελεγκτέων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
29: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
1: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
0: Σαν ενόχλητες και να δολοφονούν χωρίς να συλλαμβάνονται. Είναι μεγάλο το στοίχημα για την κυβέρνηση. Και ειδικά για τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Και περιμένει η οικογένεια της άτυχης γυναίκας να συλληφθούν οι δράστες. Περιμένουμε να δούμε.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας έχει μπει στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το ΠΑΣΟΚ δίνει τον αγώνα του χωρίς εξαρτήσεις και με πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό παρά τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εφόλη στη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Συνεχίζουν την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση ναυτεργάτες στη Ραφίνα παρά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικίου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Θέτουν ζητήματα ασφαλείας αναλυτικά στο enikos.gr. Συνελήφθη πεντόφαση του μονομελούς πρωτοδικίου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Θέτουν ζητήματα.

0: Εντός του Ιουλίου αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε η Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 73-66 ιτήθηκε εκτός έδρας η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από τη Ρουμανία για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον αλόγωνο του ομίλου το Μαυροβούνιο νίκησε με 72-68 την Πορτογαλία. Ελλάδα και Μαυροβούνιο ισοβαθμούν στην πρώτη θέση του ομίλου με 8 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλοκαιρινή, καλημέρα. Εκτάκτως σήμερα στο μικρόφωνο, Γιάννης Παπαγιάννης μέχρι τις 12. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, Γιώργος Τζιβελεκίδης, ο άρχοντας που βάζει και την ωραία μουσικούλα απέναντί μου. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας email, στα δικά σας τηλέφωνα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία, studio@3lfm.gr για τα email. Να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει, φίλες και φίλοι, και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απαλαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia Application, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Να σας πω επίσης ότι η εποχή του θερινού κινηματογράφου έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για αυτό το θερινό κινηματογράφο και δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Έχω πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγα λεπτά. Έχουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, τι μας είπε ο Θεοδόσης Πάνου τα τελευταία στοιχεία που προκύπτουν από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Όμως υπάρχει μια έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη. Έχουν περάσει 2,5 μέρες, 3 για την ακρίβεια, 2,5 μέρες από τη στιγμή της επίθεσης, της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, και ακόμα η ελληνική αστυνομία λέει ότι δεν έχει ταυτίσει τους, κουκουλοφόρους, τους εμπλεκόμενους, τους δολοφόνους. Μπορείς να μου πεις τι πραγματικά συμβαίνει για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της Μαρφίν?
1: Ναι, η αστυνομία δεν λειτουργεί μαγικά, λειτουργεί σύμφωνα με τα στοιχεία. Λοιπόν, τι στοιχεία έχει λοιπόν αυτή τη στιγμή? Έχει κάποια στοιχεία από κάμερες. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο μεγάλη ευκρίνεια και να έχει, όσο καλή ευκρίνεια μπορεί και να έχει μια κάμερα, δεν είναι δυνατόν να δεις ακριβώς τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου. Λοιπόν, προσπαθεί λοιπόν να τακτοποιήσει καταρχήν το μηχανάκι που χρησιμοποίησαν και κατόπιν τη διαδρομή, προκειμένου να δει που πήγαν αυτά τα άτομα, προκειμένου να μπορέσει να τα ταυτοποιήσει.
0: Ναι.
1: Υπήρχε φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, και ένα τσιλιαθόρος, ίσως υπήρχε και ένα δεύτερο μηχανάκι. Αυτή η διαδικασία με τις κάμερες παίρνει χρόνο. Απ' την άλλη, η αστυνομία έχει ζητήσει και από τις εταιρείες της τηλεφωνίας να δει μέσω των κεραιών ποιοι ήταν στα σημεία αυτά εκείνη την ώρα, ποια τηλέφωνα εξέπεμπαν από αυτά τα σημεία. Αυτή όλη η διαδικασία θέλει έρευνα. Δεν γίνεται μαγικά.
0: Εμείς δεν πιέζουμε το ερευνητικό έργο της ελληνικής αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής, αλλά επειδή υπάρχει το προηγούμενο, το κακό προηγούμενο με τη Μαρφίν,
1: ναι,
0: προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί στην αρχή έβγαινε μια αισιοδοξία από τον κύριο Ξοχοίδη και τους αστυνομικούς της ελληνικής αστυνομίας ότι έχουν ταυτοποιηθεί, ότι είμαστε κοντά το ένα το άλλο κτλ. Τελικά βλέπω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
1: Μπορεί να είναι και κοντά. Θα δούμε στη συνέχεια.
0: Το ευχόμαστε.
1: Ανεβαίνει ο ίδιος ο Ξοχοίδης επάνω. Το έκανε πάντα ο Ξοχοίδης και καλά έκανε, και εγώ σχεδόν το ίδιο θα έκανα στις μεγάλες υποθέσεις. Γιατί εδώ είναι μια μεγάλη υπόθεση, γιατί πρόκειται για ένα τρομοκρατικό χτύπημα
0: σε μια γυναίκα. Ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, να αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της μεθοδικά, αναλύοντας τα στοιχεία, για να μπορέσει να φτάσει στα άτομα αυτά, και ελπίζω να φτάσει.
0: Ναι. Δεν σε βλέπω και σένα πολύ σίγουρο πάντως.
1: Όχι, όχι, υπάρχουν στοιχεία, Γιάννη, υπάρχουν στοιχεία, αλλά εγώ δεν μπορώ, ποτέ δεν κοίταζα τη λάμπα του medium. Πάντα προσπαθούσα να δω τι στοιχεία
0: τώρα,
1: και από εκεί θα μπορούσα και εγώ να αναλύσω
0: κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο διαρρέει επισήμως η αστυνομία. Εσύ γνωρίζεις από πληροφορίες σου αν ήταν 3 ή περισσότεροι δράστες που επιτέθηκαν?
1: Την άποψή μου, την εμπειρία μου, από τη στιγμή που έγιναν 3 χτυπήματα, φαίνονται ένα μηχανάκι με 2 άτομα, 2 αναβάτες. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πίσω αναβάτης ήταν αυτός που τοποθέτησε τους μηχανισμούς και τους τρεις μηχανισμούς. Και από τη στιγμή που υπήρχε και ένα άλλο άτομο το οποίο ήταν τσιλιαδόρος, πιστεύω ότι θεωρώ ότι υπήρχε και άλλο μηχανάκι. Πρέπει να υπήρχε και άλλο άτομο.
0: Μάλιστα.
1: Με μηχανάκι πάλι. Που μετακινούσε τον τσιλιαδόρο. Θα δούμε όμως. Να περιμένουμε την έρευνα των αρχών.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Την καλημέρα μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κου. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Γιάννη, πιστεύω πως θα τους βρουν. Η βία δεν είναι επανάσταση, είναι ανοησία με τραγικές συνέπειες για αθώους ανθρώπους. Στέλνει την καλημέρα του Θεσσαλονίκη, Αβραάμ. Να είσαι καλά, Αβραάμ. Καλημέρα. Μακάρι να τους βρουν, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην αγαπητή τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Να είσαι καλά, Σοφάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό τριήμερο, καλό Σαββατοκυριακό. Καλημέρα στη φίλη την Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Είναι πραγματικά εξοργιστικό, Γιάννη, να βλέπουμε εν έτη 2026 να καταφεύγουν κάποιοι σε πρακτικές τυφλής βίας, ρισκάροντας ανθρώπινες ζωές μόνο και μόνο για μικροκομματικές σκοπιμότητες και φανατισμό. Αυτές οι συμπεριφορές είναι καθολικά καταδικαστές και το μόνο που καταφέρουν είναι να δηλητηριάζουν την κοινωνία. Δεν χωράει καμία ανοχή στη βία από όπου και αν προέρχεται. Και την ίδια ώρα η υπόλοιπη επικαιρότητα μας προσγειώνει σε μια σκληρή πραγματικότητα. Από τη μία η αγωνία για τις πυρκαγιές, και το αν ο μηχανισμός είναι όντως έτοιμος να προστατεύσει τη χώρα, και από την άλλη η καθημερινή οικονομική πίεση με την ακρίβεια που συνεχίζει να εξαντλεί τους προϋπολογισμούς μας. Αντί λοιπόν να αναλωνόμαστε σε τοξικούς διχασμούς και τυφλά χτυπήματα, η κοινωνία έχει ανάγκη από ουσιαστική ασφάλεια, προστασία της καθημερινότητας του πολίτη και σοβαρότητα από όλους. Υπογράφω 100% το μήνυμά σου. Συμφωνώ και επαυξάνω. Καλημέρα στο Διονύση. Εννοείται κανονικά αύριο εκπομπή. Διονύση εκτάκτο σήμερα την καθιστώ του συναδέλφου. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στον Ντένι τον Μουστακάκη που μου γράφει να μην ξεχνάνε ορισμένοι κυβερνητικοί, Γιάννη, ότι αν δεν στήριζε ο Αντώνης Σαμαράς στις εσωκομματικές εκλογές, στις εσωκομματικές διαδικασίες, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θα έβγαινε αυτός ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο Ευάγγελος Μαϊμαράκης. Είναι σωστή επισήμανση σου. Πράγματι ο Αντώνης Σαμαράς. Στο δεύτερο γύρο, ειδικά στο δεύτερο γύρο, στήριξε ανοιχτά και με όποιον τρόπο μπορούσε σε εσωκομματικό επίπεδο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μάλιστα, επειδή ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με εξαίρεση αυτήν την παρένθεση με τον Ευάγγελο Μαϊμαράκη, ο οποίος δεν οδήγησε την παράταξη σε εκλογική νίκη, είχε μεγάλη εσωκομματική δύναμη μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα επηρέασε σε μεγάλο βαθμό ένα σημαντικό κομμάτι εκλογέων και ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη τελικά να εκλεγεί. Καλημέρα και στη Μαρία που επισημαίνει ότι έχω το ράδιο από το πρωί στο βράδυ από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τον κύριο Κουτσούμπα, έχουν τον βγάλουν να δεν με απατάει η μνήμη μου από το Μάρτιο. Για τις δράσεις δε που κάνει δεν αναφέρεται καθόλου, λες και δεν υπάρχει και δεν γίνεται τίποτα. Είναι δηλαδή ένα νεκρό κόμμα. Μακριά από εμένα, αγαπητή Μαρία, αυτά για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και για τον κύριο Κουτσούμπα, τον οποίο το θεωρώ έναν πολύ αξιοπρεπή και πολύ σοβαρό πολιτικό. Μπορεί να διαφωνώ εγώ με τις απόψεις του, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Όμως ο ίδιος είναι εξαιρετικά προσεκτικός και μέσα στη γενικότερη τοξικότητα που αναδύεται, θα έλεγα πως ο κύριος Κουτσούμπας δίνει μαθήματα ευπρέπειας, σταθερότητα στον πολιτικό του λόγο, σε αυτό το οποίο πιστεύει. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω τέτοια διάθεση αποκλεισμού. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι ο σταθμός δίνει το βήμα στο κουκουέ. Καλημέρα στον Τάσο. Το πέταγμα, Γιάννη, του αναμένου τσιγάρου από το αυτοκίνητο δεν είναι σπάνια συνήθεια. Παλαιότερα, οδηγός αυτοκινήτου πέταξε το τσιγάρο σε δάσο στο Διόνυσο και σταμάτησα εγώ να το σβήσω. Ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δυστυχώς, αγαπητέ φίλε, υπάρχει ακόμα η συνήθεια να πετάνε αναμένα τσιγάρα από το αυτοκίνητο, από το παράθυρο του αυτοκίνητου, αν είναι δυνατόν. Πραγματικά είναι δυνατόν. Τώρα δεν ξέρω αν θα εντοπιστεί από κάμερες. Από την ίδια κάμερα που εντόπισε, είδατε το ρεπορτάζ, φαντάζομαι, στο κεντρικό δελτίο του Αντένα. Από τσιγάρο, αναμένο τσιγάρο. Που πετάχτηκε από αυτοκίνητο, από φορτηγό, από λεωφορείο, δεν ξέρω ακριβώς από τι. Ξεκίνησε η φωτιά, η φωνική φωτιά στο ωραίο καστρό που έκαψε δύο ανθρώπους. Λογικά οι κάμερες ίσως έχουν εστιάσει και σε κάποιο αυτοκίνητο, λεωφορείο ή φορτηγό που πέταξε το αναμένο τσιγάρο. Τι να σας πω, δεν ξέρω, μακάρι να βρεθεί ο ένοχος. Καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα και στον Σταύρο. Καλημέρα, Γιάννη. Σαν πολύ δεν δίνεται, λέει, σημασία στο θέμα της Θεσσαλονίκης. Αν αντί για από την πολιτεύθρια ήταν απλός πολίτης, είχε πάρει ανάλογη έκταση στο θέμα. Μα επειδή ήταν πολιτεύθρια και έχει πολιτική σημασία και υπόβαθρο το θέμα, παίρνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση, βρε Σταύρο. Οποιοδήποτε κόμματος πολιτεύθρια και αν ήταν, δεν καταλαβαίνεις ότι έχει άλλη πολιτική βαρύτητα, άλλη βαρύτητα το γεγονός από μόνο του. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα, Γιάννη. Το 1992-93 ήμουν στην πολιτική άνοιξη της νομικής στην Αθήνα. Ξέρω λοιπόν πολύ καλά για το προσωπικό μίσος του Αντώνη Σαμαρά προς γενικότερα το Μητσοτακέικο, όχι μόνο προς τον Κυριάκο, αλλά και προς τον πατέρα και την αδερφή. Γενικά, αν ακούσεις τι λένε, είναι μια βεντέτα μανιάτικη που έχει ιστορικό μίσος. Άλλαξαν αυτά βέβαια συνέχεια, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπουργοποιήθηκε επί Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίχθηκε από εσωκομματικά από τον Αντώνη Σαμαρά και είχαμε την εντύπωση ότι έπεσαν οι τόνοι. Τελικά, τα μίση δεν ξεχνιούνται ποτέ. I'll be there in a hurry. On that you can depend and never... Λοιπόν, να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στο υπέροχο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, πολύ κοντά στην πρωτεύουσα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Δεύτερο δώρο είναι 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Με τη SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλοο της SeaJets. Για να πάρετε μέρος, φίλες και φίλοι, στον διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Τώρα δεν μπορούμε να δώσουμε όνομα, τεπώνυμα και διευθύνσεις. Απλά να σας πω ότι σχηματίστηκε δικογραφία από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος τεσσάρων πολύ γνωστών προσώπων. Πολύ γνωστών. Influencer, ο ένας είναι φωτομοντέλο, φωτομοντέλο και ηθοποιός, φωτομοντέλο και τράπερ. Πολύ γνωστός τράπερ και ένα γνωστό μοντέλο επιχειρηματία, ένα γνωστό influencer και ένα ακόμα άτομο που επίσης είναι ευρέως γνωστό σε ένα συγκεκριμένο κύκλο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται τον Ιούλιο του 2025. Προσέξτε την κατηγορία, γιατί έχει περάσει νέος νόμος. Να προώθησαν την παράνομη διαφήμιση μέσω Instagram. Όλοι αυτοί που σας λέω έχουν εκατοντάδες χιλιάδες followers. Εκμεταλλευόμενοι την υψηλή τους αναγνωρισιμότητα και το γεγονός ότι στο σύνολο όλοι τους έχουν περισσότερους από 1.720.000 ακολούθους. Τι έκαναν οι τύποι αυτοί? Προφανώς με το αζημίωτο. Έπαιρναν χρήματα για να διαφημίζουν ιστότοπους οι οποίοι είναι παράνομοι. Είχαν παράνομες υπηρεσίες διαδικτύου, δηλαδή παράνομα καζίνο στοιχημάτων, ηλεκτρονικά καζίνο στοιχημάτων, για να τα πούμε έτσι απλά. Είναι μη αδειοδοτούμενες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού και η δικογραφία που σχηματίστηκε για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιχνιδιών είναι σε βαθμό κακουργήματος. Να σας πω ότι πρόσφατα, ίσως δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών, το έφερε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, που σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ένα αυστηρό νέο πλαίσιο κανόνων και αυξημένες υποχρεώσεις ταυτοποίησης για να διασφαλίζονται τα χρήματα των παιχτών που μετέχουν νόμιμα σε στοιχηματισμό μόνο στις εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει άδεια. Είναι πολύ γνωστοί και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι, σε αυτούς οι οποίοι ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Δυστυχώς δεν μου επιτρέπει η δυνατότητα και η ιδεολογία να αναφέρω τα ονοματεπώνυμά τους. Αν έχω το και από τη διεύθυνση, ευχαρίστως να τα πω. Τώρα να καλημερίσουμε τον γνωστό ιδιωτικό ερευνητή, τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Καλημέρα κύριε Τσούκαλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Βλέπω ότι οι influencers βγάζουν καλά λεφτά, κονομάνε έτσι, αλλά τώρα η τσιμπίδα του νόμου και η ΑΔΕ τους πλησιάζει, τους σφίγγει ο κλοιός όλο και περισσότερο.
1: Είναι γεγονός ότι ο Έλληνας πάντα είναι ένας λαός που βρίσκει τρόπους και στην παρανομία. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει κάποτε.
0: Ναι, πρέπει να έβγαλαν πολλά χρήματα από ό,τι υπολογίζεται από την Διεύθυνση Κυβερνοεγκλήματος. Δηλαδή, με τόσα εκατομμύρια followers, τόσες εκατοντάδες χιλιάδες followers, αρθριστικά είναι 1.700.000 ακόλουθοι, καταλαβαίνετε, απευθύνονταν σε πάρα πολύ κόσμο όλοι αυτοί. Η καινούρια μόδα είναι, κύριε Τσούκαλη.
1: Είναι μια καινούρια μόδα. Μάλλον δεν θα έλεγα καινούρια μόδα, θα έλεγα μια μόδα η οποία ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλώς εδώ τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μια έξαρση.
0: Ναι.
1: Έτσι θα καταθέσω την εκπομπή σας μια προσωπική έτσι, εμπειρία που είχα πριν από λίγα χρόνια. Είναι γνωστό ότι έχω την τρέλα με την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας.
0: Ναι, βεβαίως, χρόνια. Και έχετε βοηθήσει πάρα πολύ τις αρχές.
1: Έχουμε παραδώσει 17.188 αρχαιότητες στην πολιτεία. Με πλησίασε λοιπόν κάποιος κύριος, εκπροσωπώντας όπως μου είπε κάποια επιχείρηση και μου πρότεινε ένα ποσό σε κάθε φορά που βγάζουμε μια φωτογραφία με τις αρχαιότητες οι οποίες κατασχέτονται και πηγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να έχω κάτι στα χέρια μου. Το αρνήθηκα φυσικά διότι είμαι...
0: Τι εννοεί να έχετε κάτι στα χέρια σας?
1: Να έχω κάτι από το εμπόρευμα...
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Να κρατάω στα χέρια μου κάτι από το εμπόρευμα που αντιπροσώπευε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Το αρνήθηκε.
2: Energy, Energy, Energy 94,2.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
6: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
7: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
8: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
9: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
8: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
9: Τέντες παραδείσεις.
8: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
11: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
12: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
13: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
14: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
13: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
14: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
13: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
14: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410 58 314.
14: Και στο trichonidatravel.gr.
13: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
15: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
16: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
17: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
16: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
17: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
16: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
18: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10,
19: δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
20: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Γαλαξίας.
21: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
20: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ευρεία σύσκεψη αυτή την ώρα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό το Μιχάλη Χρυσοχοίδη με στελέχη της αντιτρομοκρατικής και της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Στο επίκεντρο η πορεία των ερευνών για τον εντοπισμό δραστών και ηθικών αυτουργών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Απέχουν από την εργασία τους ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας παρά την απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά που έκρινε την απεργία παράνομη. Εξαρθρώθηκε σπήρα στο Ζεφύρι, τα μέλη της οποίας προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές, εξαπατώντας πολίτες άνω του 1,5 εκατομμυρίου ηλία τους. Συνελήφθη ένστολος του λιμενικού στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Αναλυτικά στο real.gr.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
25: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τα Κτέλια ως την Αχαρνών, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, στο κέντρο σε Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας Σταδίου και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Εκτάκτως εδώ και σήμερα, εκτός από το Σαββατοκύριακο δηλαδή, Γιάννης Παπαγιάννης, αντικαθιστώ τη συνάδελφο τη Ρίτσα και τον συνάδελφο τον Νίκο Ρογκάκο και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γεια σου Γιώργο, αυτός ο φίλος, το καλό παιδί ο Γιώργος κάνει την επιλογή των ξένων τραγουδιών που δεν βάζουμε ποτέ ξένα το Σαββατοκυριακό, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε μερικά ξένα τώρα. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, όπως πάντα ευγενική, σηκώνει τα τηλέφωνα, απαντά στα μηνύματά σας, στα email, στο 211-200-8200 που είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας και το studio@realfm.gr που είναι το email επικοινωνίας. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη.

0: Να πω την καλημέρα μου στη φίλη την Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα Γιάννη. Δεν έχει σημασία αν είναι γονέας πολιτικού ή όχι. Είναι άνθρωπος, είναι ψυχή που χάθηκε χωρίς ουσιαστικό λόγο τόσο απλά. Η τοξικότητα στην πολιτική να έχει ένα μέτρο, γιατί δεν κάνει καλό. Είναι πραγματικά έσχος αυτό το οποίο συμβαίνει, όπως η κρατική μηχανή να συντρέχει τον πολίτη και όχι να τον αφήνει στην τύχη του, έρμεως στην απόγνωση και στην αδιαφορία. Καλημέρα στον Ιωάννη. Γιατί βρήκαν τους δολοφόνους του Καραϊβά, ζει του Μπλιόνια. Μπλιόνια, ενώ αν δείτε Μπλιόνας, τότε με τη Λάρισα, ενώ αν διαβάσετε την δικογραφία της Μαρφίν, αφήνει πολλά κενά και για την ιδιότητα των δολοφόνων. Είναι μια ιστορία που θα στοιχειώνει για χρόνια την ελληνική αστυνομία και την ελληνική δικαιοσύνη. Η ιστορία αυτή με τους νεκρούς της Μαρφίν, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, αλλά έχουμε εξελίξει το πολιτικό ρεπορτάζ. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Γιάννης Τσακίρης. Έχουμε εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν κάτι το αναμενόμενο, θα σου έλεγα. Η παρέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη, μάλλον η αποχώρησή του ουσιαστικά από το κόμμα, μετά την παρέτηση του και από εκπρόσωπος τύπου. Γνωρίζαμε τις τελευταίες μέρες ότι η θέση σήμερα θα ανακοίνωνε την αποχώρησή του από το κόμμα. Προφανώς είναι με προορισμό την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όπως καταλαβαίνεις. Στην δήλωσή του αναφέρει ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα. Σε αυτή τη νέα συνθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε δίνει εσωστρέφειας και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής σε 10 Ιουλίου τίθεται ζήτημα, όπως λέει, πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Ξανά εσωστρέφεια και ας έχουμε όλοι ομολογήσει ότι τα περιθώρια έχουν εξαρτηθεί προπολού, τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης. Και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι κατά τη γνώμη του, ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ταυτίζεται απόλυτα με τον πρώην Πρωθυπουργό. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ήταν στενός του συνεργάτης, ήταν από τα πρόσωπα που τον στήριζαν πάντα. Και ναι, η κατεύθυνσή του πλέον είναι προς
0: Γιάννη,
1: την Ελλάδα του Αλέξη.
0: Βέβαια εδώ γεννάτε και ένα άλλο ερώτημα. Όλοι αυτοί που παρετούνται και κοιτάζουν, λοξοκοιτούν προς τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα, ο Τσίπρας τους θέλει, θα τους αξιοποιήσει τα ψηφοδέλτια? Έχω δηλαδή πραγματικά μια απορία, η οποία πότε θα μας λυθεί? Όταν ανακοινωθούν οι λίστες του της Ελλάδα, σωστά?
1: Ναι, αυτό θα αργήσει βέβαια ακόμα, όπως καταλαβαίνεις. Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση είναι φανερό πως ο Αλέξης Τσίπρας θέλει μόνο πρόσωπα τα οποία είναι πολύ κοντά, δηλαδή τον Κώστα Ζαχαριάδη προφανώς θα τον θέλει κοντά του. Mm-hmm. Για παράδειγμα θα ήθελε την Όλγα Γεροβασίλη. Η Όλγα Γεροβασίλη αργεί ακόμα να γίνει αυτή η κίνηση, καθώς είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής, έχει άλλα κολλήματα. Υπάρχουν στελέχη που σίγουρα θέλει να χρησιμοποιεί, θέλει να εντάξει στα ψηφοδέλτιά του. Σίγουρα δεν είναι όλοι όπως λες. Και αυτό είναι φανερό, γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη, με τον Νίκο Παπάκη, με την Ρένα Δούρου, που έχουν χαράξει ένα άλλο δρόμο και θέλουν να οδηγήσουν σε αυτόνομη πορεία το κόμμα, καθώς δεν βλέπουν τον εαυτό τους μέσα στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα, συνάδελφε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιάννης Τσακίρης. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη.

Σε προεκλογικούς ρυθμούς, φίλες και φίλοι, ο Μητσοτάκης ήταν προχθές στη Νέα Σμύρνη. Τον είδατε να παίζει από μπάσκετ μέχρι τάβλη και να μιλάει και στα στελέχη και τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται Σαββατοκύριακο περιοδιών και για τους άλλους πολιτικούς αργηγούς. Τώρα το πρωί είναι προγραμματισμένο, τώρα την ώρα που μιλάμε, ο Πρωθυπουργός να επισκεφθεί το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Έχουμε την ανακοίνωση, η οποία μας ήρθε κατά τις 10 και τέταρτο με 10 και μισή. Δεν ξέρω αν θα μιλήσει σε κάποια τοπικά στελέχη ή γενικότερα σε στελέχη και ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας σε μια προεκλογικού τύπου περιοδία. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, έχουμε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία των εθνικών εκλογών. Καλημέρα στη φίλη τη Δώρα από την Πάτρα. Να σε καλά, Δώρα, να σε καλά, κορίτσι μου. Βλέπω πολλά θετικά μηνύματα για τη δολοφονία στη Μαρφίνωτη. Δηλαδή έπρεπε να σχολιαστεί έτσι και να μην ξεχνάμε, και πολύ καλά κάνετε κύριε Παπαγιάννη, ότι ποτέ δεν βρέθηκαν οι ένοχοι δολοφόνοι αυτού του εγκλήματος. Και πολλά τα μηνύματα τα οποία μου ζητούν να μην ξεχνάμε και την μαύρη επέτειο, την γκρίζα επέτειο από την δολοφονία της Μαρφίν, και να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα ποτέ. Πρέπει η ελληνική αστυνομία και η δικαιοσύνη να επιτελέσουν σωστά και με αποτελεσματικότητα το καθήκον τους, το λειτουργήμα τους. Αυτονόητο είναι αυτό. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει προκληθεί σοκ, το σχολιάζαμε και νωρίτερα, με την πτώση του 17χρονου Βρετανού, τουρίστας ήταν ο πιτσιρικάς, από μπαλκόνι του ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Πριν από λίγο με ενημερώνουν ότι συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ που του πούλησε αλκοόλ του νεαρού. Ο νεαρός βρίσκεται οικογενειακό στην Ελλάδα για διακοπές. Είναι μαθητής λυκείου, 17 ετών. Χθες λοιπόν είχε πάει βόλτα με ένα φίλο του, σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου του, γιατί το παιδί δεν είναι σε θέση να καταθέσει, στο Νέο Ηράκλειο, από το οποίο βρήκαν ένα μίνι μάρκετ και αγόρασαν αλκοόλ παράνομα. Απαγορεύεται να αγοράσει αλκοόλ κάτω των 18 ετών. Προσέξτε όμως τώρα, τραβιέται ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ. Για ποιο λόγο νομίζετε? Όχι γιατί πούλησε αλκοόλ στον νεαρό, αλλά γιατί πούλησε αλκοόλ στον ανήλικο, ο οποίος του επέδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγησης, ότι δηλαδή ήταν ενήλικος. Τι να κάνει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ? Να ταυτοποιήσει το έγγραφο? Αστυνομικός είναι? Να δει αν η ταυτότητα είναι πλαστή ή γνήσια? Και πώς να πάει το μυαλό του ότι ένας 17χρονος πιτσιρικάς Άγγλος θα του επιδείξει πλαστό δίπλωμα οδήγησης? Έχει συλληφθεί λοιπόν τώρα ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ, και όπως καταλαβαίνετε, επειδή το 17χρονο παιδί έχει υποστεί σοβαρότατο τραυματισμό, δηλαδή παλεύει για τη ζωή του νεαρός, ο άνθρωπος κάνει το σταυρό του να μην συμβεί το μοιραίο. Η κατάσταση του νεαρού είναι κρίσιμη, φέρει πολλαπλά τραύματα από το κεφάλι και τον αυχένα μέχρι τη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη. Έπεσε από δεύτερο όροφο ξενοδοχείου. Ήτανε λιώμαστο μεθύς ο πιτσιρικάς. Και τώρα τρέχει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ να αποδείξει, που ευτυχώς το παραδέχθηκε ο φίλος του νεαρού, ότι πράγματι το δίπλωμα οδήγησης που του έδειξαν ήταν πλαστό, του το έδειξαν σε ηλεκτρονική μορφή, όχι σε φυσική μορφή. Και όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος του πούλησε το αλκοόλ, δεν ξέρω τι πήραν, ουίσκι, βότκα, δεν ξέρω τι ακριβώς, και έχει μπλέξει και τώρα είναι στην αστυνομία, είναι στην Γαδά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να μπούμε για λίγο, φίλες και φίλοι, σε διαφημιστικό mood. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Protergia Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia Application, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες και στις σχέσεις συνιδιοκτησίας. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ύσπραξη κοινοχρήστων, το αποθεματικό και την ασφάλιση των κτηρίων. Οι νέες υποχρεώσεις για διαχειριστές και ιδιοκτήτες. Η μάχη στη Βουλή για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μετά την επίκαιρη ερώτηση του ΠΑΣΟΚ. Για χαμένη ευκαιρία μιλάει η αξιωματική αντιπολίτευση, τι απαντάει η κυβέρνηση. Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη για οικονομία και πολιτική αλλαγή μέσω της συνέντευξης στο Ενώπιος Ενωπείο. Δεμένα σήμερα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας παρά τη δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την απεργία των ναυτεργατών. Ποια δρομολόγια μεταφέρονται στο Λαύριο και ποια ακυρώνονται τα αιτήματα του κλάδου.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πάμε προς το τέλος του διόρου. Εκτάκτως σήμερα Παρασκευή. Κανονικά όμως αύριο Σάββατο και Κυριακή. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Γιώργος Τζιβελεκίδης μαζί μου. Και βέβαια πάντα στα τηλέφωνα και τα email επικοινωνίας η κυρία Ειρήνη Κούρτη ευγενικά απαντά στο 211-200-8200 και στο studio@3lfm.gr για τα email. Ωραία ευκαιρία στα 7-8 λεπτά που έχουμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα που είναι δυνατά κατά τη γνώμη μου και περνάνε τα μηνύματά τους από φίλες ακροάτρες και ακροατές. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Σε αντίθεση με την συνωμοσιολογία, να δείτε που στο τέλος θα είναι ένα μάτσο πειραγμένων εγκεφάλων και σκατόψυχων ανθρώπων που νομίζουν ότι είναι σπουδαίοι και θα σώσουν το λαό από τα δεινά του. Με σημαία τους μια άρρωστη ιδεολογία, ανεπρόκοποι, αέργοι, με βιωμένη τάση προς το έγκλημα, νομίζουν ότι είναι τα παιδιά του λαού και θα λύσουν τα προβλήματά μας με τρομοκρατία και φόνους. Τα αντίθετα αποτελέσματα έχουν οι πράξεις τους, οι οποίες βεβαίως, μάλλον υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, θα λειτουργήσουν τελικά. Έσχος και βαθύ κρίμα για την κατάντια της κοινωνίας. Είχαμε όλα μας τα προβλήματα, έχουμε και το φόβο ότι θα ξημερώσει. Για σκεφτείτε το δράμα να χάσει η κοπέλα από το πουθενά τη μάνα της. Και όλους όσοι έχουν χάσει τα παιδιά τους και τους γονείς τους από τέτοιες πράξεις. Καλή σας ημέρα και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Στέλλα. Νομίζω είναι καλή ευκαιρία το μήνυμά σου, Στέλλα, να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο. Τι είπε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Νέστορας, που έχασε τη γυναίκα του από την τελευταία δολοφονική επίθεση. Παρακαλώ.
1: Κάποιοι για μένα εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άσθημες σκέψεις ή ιδέες. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει προς τον καλό, προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
0: Αυτά είπε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Νέστορας, φίλες και φίλοι, που έλαβε εξτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, σύζυγος της άτυχης Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τους, να το τονίσουμε αυτό, στο ίδιο τους το σπίτι, στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, αγαπητέ φίλε, Real Blogger, και η υπόθεση της δολοφονίας του Καραϊβάς είναι μια ακόμα υπόθεση ανεξιχνίαστη σύμφωνα με τα αποτελέσματά της. Εκεί μάλιστα έγινε κάτι το πρωτοφανές. Συνελήφθησαν δύο, ενώ είναι κατά κοινή γενική ομολογία αποδεκτό από όλα τα στοιχεία ότι ήταν έργο της Greek Mafia. Συνελήφθησαν δύο, οι οποίοι πήγαν στη φυλακή και στη συνέχεια αφήθησαν ελεύθεροι. Δεν προέκυψαν στοιχεία δηλαδή, όπως αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε αγαπητέ, την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλημέρα στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Γιάννη. Σχεδόν μόλις είχα τελειώσει τη Σχολή Καλών Τεχνών και είχαμε ένα τελιέ με κάποια άτομα στο άκουσμα του γεγονότος. Ξεκίνησα και αποτύπωσα τον παρακάτω πίνακα. Απεικονίζει την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, η οποία κάει και ζωντανή, έχασε τη ζωή της εις διπλούν τραγικά γεγονότα εις μνήμη των γεγονότων. Να σε πάντα καλά, Ελένη. Πολύ δυνατό το, πολύ δυνατό το, το αποτέλεσμά σου. Πολύ δυνατή, πολύ δυνατό το έργο σου. Τότε η Ελένη τελείωνε τη Σχολή Καλών Τεχνών.

0: Τώρα έχει σκάσει μια είδηση σε διεθνές επίπεδο, αλλά έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά αυτό.
1: Energy, Energy, Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη ή Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάι?
3: Κατσικάκι με πατάτες εδώ, κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
10: Επιμένω.
9: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
10: Υπερέχουμε.
9: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
10: Ξεχωρίζουμε.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
9: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
10: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
11: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
12: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
11: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
12: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
12: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
11: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
12: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
11: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
12: Ψησταριά Σχολαρχείο.
11: Την απόλαυση.
12: Εδώ τη σπουδάσαμε.
13: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
14: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, Λίπασμα, περιποίηση.
15: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
16: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
17: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
18: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
19: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
20: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
21: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
22: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
23: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
9: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
10: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
11: Και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Από τους αστυνομικούς του τμήματος Κατούνα σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη σήμερα τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Μύτικα Φυτιών. Ένας 42χρονος οδηγώντας μοτοσικλέτα παρέσυρε ζώο αγριογούρνο με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να τραυματιστεί θανάσιμα. Από τους αστυνομικούς του τμήματος Κατούνα διενεργείται προανάκριση για τη διακρύβωση των αιτιών και συνθήκων πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος. Τραγική κατάληξη είχε η εξόρμηση των δύο ανδρών από την Άρτα στο φαράγγι του Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ ο δεύτερος διασώθηκε έπειτα από πολύωρη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο του φαραγγιού. Μέσω κλήσης του 112 έγινε ο γεωεντοπισμός τους και κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις διάσωσης. Μετά από πολύωρη προσπάθεια, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον ένα από τους δύο άνδρες, 39 ετών, και να τον απεγκλωβίσουν ζωντανό. Ο δεύτερος άνδρας, 40 ετών, εντοπίστηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του σε βαθύ σημείο του φαραγγιού. Ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσης της ορού του με τη χρήση ειδικού ορειβατικού εξοπλισμού. Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην Άρτα. Συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες σπιτιών που φεύγουν για διακοπές με φόντο τις διαρρήξεις δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, αστυνόμος Α. Ιγνάτιος Τριανταφύλου, μιλώντας στον Energy 94,2. Παράλληλα, ο κύριος Τριανταφύλου αναφέρθηκε στις νέες περιπτώσεις απατών στην περιοχή και στην υπόθεση σύλληψης νεαρών με ναρκωτικά μέσα σε γυμνάσιο της Ναυπάκτου.
12: Οι διαρρήκτες θα κάνουν διακοπές που τελειώσουν τη δουλειά τους. Και η δουλειά τους ξεκινάει όταν κάνουμε εμείς διακοπές.
11: Έτσι.
12: Πολλές φορές δηλαδή η δουλειά τους, η βαριά, όχι ότι σταματάμε ποτέ, αλλά η βαριά δουλειά τους ξεκινάει όταν φεύγει ο κόσμος για διακοπές. Αυτό που παρατηρούμε το καλοκαίρι είναι ότι πολλές φορές έχουμε διαρρήξεις κατοικιών που έχουν φύγει ανήκει σε διακοπές. Έχουμε αναρχητές που πρόσφατα, να ξέρετε, έχουν ξανακάνει μια επανεμφάνιση. Τι σημαίνει αναρχητές? Ακόμη και στο δεύτερο όροφο να έχεις διαμέρισμα, υπάρχουν άτομα που σκαρφαλώνουν από υδρορροές, από κάποια καγκελάκια. Μπορεί να πιαστούν από κάποιο διακοσμητικό του εξωτερικού χώρου που είναι κισό, από οπουδήποτε. Είναι άτομα τα οποία έχουν την ικανότητα να σκαρφαλώσουν και να ανέβουν και σε δεύτερο, και σας πω και σε τρίτο όροφο. Να διαρρήξουν μπαλκονόπορτα και να μπουν. Άτομα τα οποία έχουν την ικανότητα να σκαρφαλώσουν και να ανέβουν και σε δεύτερο, και σας πω και

0: τις θύρες ή μπορεί να μαρτυρά την απουσία τους ενδεχομένως ένα διαμέρισμα που είναι παρατεταμένα κλειστό, η αλληλογραφία έξω έχει ουσιαστικά μπροστά στην και έχει συγκεντρωθεί σημαντική αλληλογραφία που σημαίνει απουσία των ατόμων, των ενίκων τέλος πάντων.
1: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην ενεργειακή βελτίωση και ανακαίνιση του Παπαστρατείου Μεγάρου της ΓΕΑ, καθώς υπογράφηκε η σύμβαση με εξασφαλισμένο προϋπολογισμό 810.000 ευρώ. Ένα νέο, πιο πράσινο και σύγχρονο κεφάλαιο για το Παπαστράτειο Μέγαρο στο Αγρίνιο, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Πραγματοποιήθηκε χθες η τέταρτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με αντικείμενο την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Σώματος και τη συγκρότηση της νέας Δημοτικής Επιτροπής για τη νέα θητεία διάρκειας 30 μηνών από τις 2 Ιουλίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2028, μέχρι δηλαδή το τέλος της θητείας της Δημοτικής Αρχής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγει παμψηφίδι ανατάσσεως της χειρός, γεγονός που αποτύπωσε το κλίμα ευρείας συνένεσης του σώματος και συγκροτήθηκε ως εξής: Πρόεδρος επανεξελέγει ο Κωνσταντίνος Ζώης, Αντιπρόεδρος ο Σπύρος Γρίνος και Γραμματέας ο Δημήτρης Κουρουμπλής. Παράλληλα, διεξήχθηκε η συγκρότηση της νέας Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, της οποίας προεδρεύει ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Ο κ. Παπαναστασίου συνεχάρητα να εκλεγεί τα μέλη του Προεδρείου και της Δημοτικής Επιτροπής, ευχόμενος καλή και δημιουργική θητεία, με γνώμονα τη συνεργασία, τη θεσμική λειτουργία και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου και των πολιτών.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που υπήρχε ομοφωνία στις ψηφοφορίες που έγιναν και διανατάσσεως στους χειρός, τόσο για τον Πρόεδρο, που πραγματικά τον ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα δουλειά που έχει κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνε. Όσο και για τον Αντιπρόεδρο, συγχαρητήρια, Σπυρό. Και όσο και για τον Γραμματέα, συγχαρητήρια, Δημήτρη. Όπως επίσης πρέπει να συγχαρώ όλα τα μέλη της Επιτροπής, της Δημοτικής Επιτροπής και τα απελθόντα για τη δουλειά που κάνουν, αλλά και τους νεοεκλεγέντες να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά ο καθένας από εκεί που τάχθηκε, άλλοι από τη συμπολίτευση και άλλοι από την αντιπολίτευση, προς όφελος των δημοτών του Αγρινίου και του Δήμου μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο υπόλοιπο μισό της θητείας μας. Συγχαρητήρια σε όλους.
1: Συμβουλές προς τους πολίτες για τη σωστή χρήση, λειτουργία και καθαρισμό των κλιματιστικών έδωσε, μιλώντας στον Energy 94,2, ο αγρινιώτης πνευμονολόγος Γιώργος Κατσουράκης. Κάθε χρόνο, μάλιστα, καταγράφονται σοβαρά περιστατικά της νόσου των λεγεωναρίων στην κοινότητα, γεγονός που καθιστά αναγκαία τα μέτρα πρόληψης σε σχέση με τον κλιματισμό, κυρίως κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου.
3: Λέγεται των λεγεωναρίων γιατί το μικρόβιο είναι, ο μικροοργανισμός λέγεται Legionella, αλλά και γιατί πριν από πολλά χρόνια στην Αμερική υπήρχε ένα συνέδριο λεγιοναρίων και μέσα στο χώρο που ήταν αυτή, λόγω του κλιματιστικού που δεν είχε καθαριστεί καλά,
1: έγινε ζημιά.
3: Οπότε από εκεί και μετά λέγεται η νόσος των λεγιοναρίων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον η σημερινή εποχή είναι λόγω θερμοκρασιών τέτοια που μας κρατάει περισσότερο μέσα παρά έξω πλέον. Ο άνθρωπος περισσότερο χρόνο περνάει σε εσωτερικούς χώρους και λιγότερο σε εξωτερικούς. Ειδικά με τις θερμοκρασίες που έχουμε αυτή την περίοδο και τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι πιο έντονο αυτό το πραγματάκι, η ανάγκη των κλιματιστικών πλέον είναι αναγκαίο κακό. Δυστυχώς όμως το κλιματιστικό δεν είναι το βάζω κάπου και δεν θα το ξαναπειράξω ποτέ.
1: Ναι.
3: Το κλιματιστικό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ή ευτυχώς θέλει συντήρηση. Τώρα το κομμάτι της νόσου των λεγιοναρίων θα συζητηθεί σε ένα κλιματιστικό κεντρική μονάδα σε ένα μεγάλο κτίριο. Έτσι μην φοβηθεί ο κόσμος. Δηλαδή τα κλιματιστικά που έχουν στο σπίτι δεν είναι τέτοια που θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Είναι όμως και αυτά μηχανήματα τα οποία θέλουν συντήρηση.
1: Ναι.
3: Γιατί αν δεν καθαρίζω εγώ το φίλτρο, μαζεύει μικροοργανισμούς.
1: Τους οποίους αναπλέουμε.
3: Έτσι. Γιατί είπαμε, ο εσωτερικός χώρος είναι πιο βρώμικος από τον εξωτερικό.
1: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 73χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ζακύνθου. Η λήψη του ύπατος και των νεφρών πραγματοποιήθηκε κατόπιν της γενναίας και ανιδιοτελούς απόφασης της οικογένειας της γυναίκας να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων της, προσφέροντας ελπίδα και ζωή σε συνανθρώπους μας που ανέμεναν τη μεταμόσχευση. Η διαδικασία της λήψης διενεργήθηκε από την εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ύπατος και Χειρουργικής Υπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Λαϊκό, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τον συντονισμό.

0: διαχωρισμό του ελληνικού οργανισμού μεταμοσχεύσεων. Τα μοσχεύματα διακομίστηκαν άμεσα στα αρμόδια μεταμοσχευτικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
1: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
2: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
3: Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410 27 137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
10: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
11: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
12: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
13: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
12: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
13: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
12: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
13: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
12: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
14: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Energy στους 94,2.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
1: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
0: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
0: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 58 314.
0: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
7: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
8: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
7: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
8: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
7: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
8: Τέντες παραδείσεις.
7: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378
9: και 6972 16970.
10: Δύο η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
11: Απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα. Με την αναζήτηση των δραστών που πραγματοποίησαν τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και με το νέο πλαίσιο για τη συνιδιοκτησία και τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή κατά τη συζήτηση επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Για μια τεράστια ευκαιρία που πήγε χαμένη, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και ζήτησε επιτροπή ελέγχου για τους πόρους. Άρνηση της πραγματικότητας καταλόγησε στην αξιωματική αντιπολίτευση ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.
0: Σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την πορεία των ερευνών στην υπόθεση της τριπλής επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες. Στα εργαστήρια εξετάζεται οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και υπολείμματα από μονοτική ταινία, ενώ οι αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο πρόσωπο στις επιθέσεις. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία ήταν το μήνυμα του συζύγου της Βάγιας Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το Ιπποκράτιο. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός.
1: Δεμένα σήμερα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας παρά τη δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την απεργία των ναυτεργατών. Διαμαρτύρονται για τα μέτρα ασφαλείας. Μια ακτοπλοϊκή εταιρεία μετέφερε τα δρομολόγια της στο Λαύριο.
0: Την ενοχή των δύο πρώην ανωτάτων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και Αθανασίας Ρέπα για τους χειρισμούς τους ελέγχους αγροτικών ενισχύσεων αποφάσισε το Τριμελές Πλημελιο Δικείο Αθηνών. Παράλληλα, αναβάθμισε σε κακούργημα την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο.
1: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες και στις σχέσεις συνιδιοκτησίας. Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα επιτρέπεται η κατάτμηση ή ένωση διαμερισμάτων, ακόμη και όταν αυτό απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, ενώ θα απλοποιηθεί η διαδικασία ίσπραξης κοινοχρήστων.
0: Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και αναφέρει σε ανάρτησή του: ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συνελήφθη 50χρονο στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της 49χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στο αρμόδιο ναυτοδικείο, καθώς πρόκειται για ένστολο του λιμενικού σώματος.
0: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι που επιχείρησαν να περάσουν δεκάδες όπλα και γεμιστήρες στη χώρα μας. Οι αρχές εντόπισαν δύο φορτηγά που εκτελούσαν διεθνείς μεταφορές και πέρασαν από τον συνοριακό σταθμό του Εύρου. Τα πιστόλια που δεν είχαν συριακούς αριθμούς ήταν καλά κρυμμένα.
1: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν συστηματικές απάτες σε βάρος πολιτών, εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος ή ως λογιστές. Πάνω από 1,6 εκατομμύρια διέπραταν συστηματικές απάτες σε βάρος πολιτών, εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι εταιρείες.

0: και η Ελβετία επικράτησε με 2-0 της Αλγερίας. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Ισπανία με την Πορτογαλία και η Ελβετία με τον νικητή του αγώνα Κολομβία-Γκάνα.
1: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός για 2 χρόνια, δηλαδή όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα για το νέο Καραϊσκάκης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης κατά την παρουσίαση του νέου γηπέδου.
0: Και νεφώσεις στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Ανέμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ, στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Άστατος ο καιρός το Σαββατοκύριακο με μπόρες, χαλαζοπτώσεις και σφοδρούς ανέμους.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για τα προβλήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους λόγω πρόσκουρσης γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Καϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στο κόκκινο είναι σταδίου και Πατησίων στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο σε Άλυμο και Ελληνικό. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος σε Γλυφάδα και Ελληνικό, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Αντιπαράθεση είχαμε νωρίτερα στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση επερώτησης βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για μια τεράστια ευκαιρία που πήγε χαμένη, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προαναγγέλλοντας ότι θα γίνει έλεγχος ακόμη και στο τελευταίο ευρώ. Εισπράξαμε χρηματοδοτήσεις 24 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, αντέτεινε ο Νίκος Παπαθανάσης, καταλογίζοντας την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη άρνηση της πραγματικότητας. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Γιώργος Λιγκουρέτζος μας ενημερώνει αναλυτικά.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Με ένταση κλείνει η εβδομάδα για το κοινοβουλευτικό έργο, καθώς η παρουσία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στην επίκαιρη επερώτηση που είχε καταθέσει το κόμμα του για τα ζητήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ανέβασε τους τόνους. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι με την πολιτική αλλαγή η οποία θα προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές θα υπάρξει έλεγχος, θα ελεγχθεί μέχρι που πήγε και το τελευταίο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα έκανε λόγο για πονηρούς οι οποίοι θα αποκαλυφθούν και οι οποίοι κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι είναι πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι υπερχαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να σας πω ότι ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος απάντησε εκ μέρους της κυβέρνησης, απέκρουσε κάθε μούμφη της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Καταλόγησε στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει δει ότι όσα περιγράφει στην επίκαιρη επερώτησή του έχουν αλλάξει. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι οι τόνοι ανέβηκαν πάρα πολύ όταν ο κύριος Παπαθανάσης και με ένα ύφος ειρωνικό, αλλά μάλλον νομίζω ότι το πίστευε κιόλας, είπε, καταλόγησε στο ΠΑΣΟΚ ότι συνέταξε την επερώτησή του με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης. Μάλιστα είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από το AI να βρει μόνο τα αρνητικά στοιχεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί υπήρξε μια οργισμένη αντίδραση από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι χτυπώντας τα έδρανα είπαν στον κύριο Παπαθανάση να ανακαλέσει άμεσα. Ο κύριος Παπαθανάσης τόνισε ότι δεν θα επιλέξουμε και δεν επιλέξαμε ανάπτυξη με περισσότερους φόρους. Η πραγματική εικόνα είναι ότι η καλή πορεία της οικονομίας επιβραβεύεται σε όλους τους διεθνείς δείκτες. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ασκεί κριτική, δεν μπορεί όμως να διαγράψει τα αποτελέσματα.
1: Βάζεις μια άνω τελεία, Γιώργο, να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγο στη Βουλή οι κύριοι Ανδρουλάκης και Παπαθανάσης.
5: Τις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές, όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους.

0: όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, μία τεράστια χαμένη ευκαιρία. Ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή.
1: Σημερινή συζήτηση αποκαλύπτει μια ουσιαστική αντίφαση. Το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στη Βουλή για να περιγράψει μια αποτυχία που τα ίδια τα γεγονότα την έχουν διαψεύσει. Καταθέτει μια επερώτηση η οποία αποτυπώνει την εικόνα μιας προηγούμενης χρονικής στιγμής και επιχειρεί να την παρουσιάσει ως σημερινή πραγματικότητα. Και θα μπορούσα να πει, κύριε Γερουλάνε, επειδή εσείς είστε ο συντάκτης αυτής της επερώτησης, ότι μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να σας συντάξει την ερώτηση. Δεν μπορεί να κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν έχει πετύχει ένα στόχο αφού αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. Η Ελλάδα έχει εισπράξει ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ και με το 8ο αίτημα αναμένουμε άλλα 1,6 δισεκατομμύρια, συνολικά δηλαδή 73%.
2: Αργά χθες, Γιώργο, είχαμε άγρια κόντρα στο Κοινοβούλιο με αιχμή τις τρεις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή στη μητέρα της πολιτεύτηριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Ο υφυπουργός εργασίας Κώστας Καραγκούνης απίθυνε σκληρή προειδοποίηση στην αντιπολίτευση για τις συνέπειες της ακραίας πολιτικής ρητορικής, λέγοντας ότι οι εμπριστικές αναφορές και η διαρκή στοχοποίηση αντιπάλων ενδέχεται να οπλίσουν το χέρι κάποιου τρελού.
3: Ναι, είναι αυτό που παρακολουθούσαμε από νωρίς χθες το πρωί στην αίθουσα της Ολομέλειας, μια ένταση δηλαδή γύρω από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο κ. Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας, αργά το βράδυ και προς το κλείσιμο της συνεδρίασης, είπε ότι κάποιοι εδώ μέσα πηγαίνετε σε δικαστήρια και υποστηρίζετε δολοφόνους και δεν έχετε την τροπή να έρχεστε και να επιτίθεστε στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το αίμα που έχει χυθεί είναι ενωπό. Και αμέσως μετά, όπως περιέγραψες, απευθυνόμενος στα έδρανα της αντιπολίτευσης, επισούσαψε έναν σαφή υπαινιγμό ότι όταν η αντιπολίτευση μπαίνει στο κοινοβούλιο και αποκαλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δολοφόνους, κλέφτες και απατεώνες, δεν το κάνει αφελά της ή από πολιτική άγνοια, αλλά προφανώς το κάνει από πολιτική αφέλεια, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί και να οπλίζει το χέρι κάποιου τρελού. Η αναφορά αυτή του κυρίου Καραγκούνη προκάλεσε την οργισμένη απάντηση από την αντιπολίτευση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χριστίδης, μίλησε για εμφυλοπολεμικά πάθη, καλώντας τον κύριο Καραγκούνη να τα αφήσει εκεί που βρίσκεται, ενώ τις δηλώσεις του κύριου Καραγκούνη καταδίκασαν ο Γιώργος Γαβρίλος από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας.
4: Την ώρα που φουντώνει η πολιτική κόντρα για την τριπλή επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες, ενώ έχουν στα χέρια τους υπολείμματα μονοτικής ταινίας. Πάνω σε αυτή ελπίζουν οι αρχές να έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Όλα τα στοιχεία και η πορεία των ερευνών βρίσκονται στο επίκεντρο σύσκεψης στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Θα δούμε τώρα όλες τις εξελίξεις με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνω.
5: Ελιζάβετ, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι τα εργαστηριακά ευρήματα θα είναι αυτά που θα σηματοδοτήσουν και τις απόλυτες εξελίξεις σε αυτή την πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, που βεβαίως από την εμπριστική ενέργεια αυτή που έχασε την ζωή της η 72χρονη μητέρα της δικηγόρου και πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Νέστορα Βάγια. Πρέπει να σας πω ότι από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών και στις πύρες και στις τρεις περιπτώσεις φαίνεται ότι ένα ξεχωρίζει και δίνει πάρα πολλές ελπίδες. Είναι ένα κομμάτι μονοτικής ταινίας. Ένα κομμάτι μονοτικής ταινίας που ήταν σε έναν από τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Κάποια πληροφορία λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον εμπριστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι το σπίτι της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σας το μεταφέρω με βίλαξη. Γεγονός όμως είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι ταινίας όπου στο πίσω μέρος, εκεί που είναι η κολλώδη ουσία, δηλαδή οι αστυνομικοί ευελπιστούν ότι θα καταφέρουν να έχουν κάποιο αποτύπωμα ή ακόμα και γενετικό υλικό του ανθρώπου, τουλάχιστον για ακριβολογό μου, που κατασκεύασε αυτό τον υποτυπώδη εμπριστικό μηχανισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός. Ανάλογους μηχανισμούς έχουν δει οι αστυνομικοί και στα γήπεδα, σε επεισόδια στα γήπεδα, αλλά και σε επεισόδια που γίνονται κατά καιρούς δήθεν με ιδεολογικό μανδύα. Τώρα, Και το βιντεοληπτικό υλικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύουν. Συνήθως δουλεύουν κάτω από τα ραντάρ. Είναι αόρατοι και μέχρι να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα κλείνουν και τους κρουνούς της ενημέρωσης. Οι πληροφορίες που έρχονται πια στο φως, δεύτερη, τρίτη μέρα, είναι πάρα πολύ λίγες. Τώρα, το βιντεοληπτικό.
4: Καταλαβαίνουμε ότι στο βιντεοληπτικό υλικό, Θεοδόση, πρόσωπα δεν διακρίνονται, γιατί είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους οι δράστες.
5: Ακριβώς, δεν διακρίνονται. Τι γίνεται όμως? Τους δίνει μία διαδρομή. Τους δίνει μία διαδρομή που, και, για να μπορούσαν να δουν είτε από πού ξεκίνησαν οι άνθρωποι αυτοί για να κάνουν αυτό το εμπριστικό μπαράζ, είτε το πού κατέληξαν, σε κάποιο safe house. Εκεί λογικά είναι ότι θα βγάλουν.
4: Υποθέτοντας ότι είτε στην αρχή είτε στο τέλος της διαδρομής, όντως θα έχουν τα χαρακτηριστικά στην κάμερα.
5: Θα καθαρή εικόνα. Αν όχι αυτό, θεωρούν βέβαιο ότι θα τους πετύχουν στην παρακολούθηση. Τι εννοώ? Αυτές οι ενέργειες δεν μπορούν να γίνουν χωρίς έστω και επιδερμική παρακολούθηση. Να έχει παρακολουθήσει δηλαδή το στόχο του έστω και για μία-δύο ώρες. Γιατί δεν συζητούμε για κάποιο σοβαρό οργανωμένο τρομοκρατικό χτύπημα, αλλά για μια εμπριστική ενέργεια η οποία όμως πια έχει στερήσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Μιλούμε για δολοφονία δηλαδή ξεκάθαρα. Εκεί θα δούνε αν υπάρχουν τις προηγούμενες μέρες ύποπτες κινήσεις και εκεί θα μπορέσουν να έχουν αρκετά στοιχεία στα χέρια τους. Άλλωστε, για να ολοκληρώσω και το ρεπορτάζ, έχουν μπει πια στις περιπτώσεις της προσταφέρης, αρχίζουν και αφαιρούν τώρα πια κόσμο από το μεγάλο κάδρο με τους υπόπτους που είχαν σχηματίσει σχεδόν από την πρώτη μέρα, και αυτό που θα μείνει θα σηματοδοτήσει και την ενοχή συγκεκριμένων ανθρώπων. Πλην όμως θα πρέπει να υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρά στοιχεία για να οδηγήσουν αυτούς τους ανθρώπους στο δικαστήριο με τις σοβαρές κατηγορίες της δολοφονίας από πρώτη.
4: Τελευταία ερώτηση, Θεοδόση. Έχει βρεθεί κάποια από τις μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις?
5: Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο γνωστό. Ας κρατήσουμε όμως μία πισινή, όπως λένε και στο χωριό μου στην Πελοπόννησο, διότι όπως σας είπα.
4: Μπορεί να μην έχει διαρρεύσει πληροφορία.
5: Ένα συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύει.
4: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου. Τώρα, νωρίς το πρωί, ο Παναγιώτης Νέστορας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν και βγαίνοντας δήλωσε ότι ευχήθηκε, μάλλον, η απώλεια της γυναίκας του να είναι η τελευταία από ύπουλα χτυπήματα που δείχνουν μίσος.
6: Κάποιοι αρρωστημένα μυαλά και κάποιοι για μένα εγκληματίες θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους για μένα αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει στην καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
4: Εν τω μεταξύ, χθες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα και φορώντας λευκές μπλούζες με τυπωμένη τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε» σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ενώ την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι δεν μπορούμε άλλο να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μάλιστα, συνέχισε την επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι απαιτείται μια συνολικότερη επανεκκίνηση και κάνοντας αναφορά στις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εμένουν στην 24ωρη κινητοποίησή τους οι ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Η απεργία προκηρύχθηκε, Σοφία Γαλάνη, σήμερα που αναχωρεί το πρώτο κύμα των εκδρομέων του καλοκαιριού και η κίνηση στα λιμάνια είναι αυξημένη από το πρωί. Ποια είναι τα ζητήματα που θέτουν οι ναυτεργάτες?
7: Οι Βασίλειοι Ναυτεργάτες υποστηρίζουν ότι το λιμάνι έχει υπερβεί τα όρια ασφαλούς λειτουργίας, καθώς διαθέτει μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης πλοίων, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει πολύ περισσότερα πλοία, έως και 11 τον αριθμό. Όπως επισημαίνουν, αρκετά πλοία παραμένουν στο αγκυροβόλιο μέχρι να απελευθερωθεί θέση. Μία κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους, όπως δήλωσε το πρωί στην ΕΡΤ και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, Αντώνης Νταλακογιώργος. Να τον ακούσουμε.
8: Η απεργία της ΠΕΝΕΝ προαναγγέλθηκε από την περασμένη Παρασκευή. τηρήσαμε όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία αναφορικά με την κήρυξη της απεργίας όπως εφαρμόζονται. Το νούμερο είναι αυτό.

0: Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι τούτη τη στιγμή το λιμάνι της Ραφίνας, όλα τα οποία είναι σταματημένα, τα πληρώματα 100% συμμετέχουν στην απεργία και δύο είναι τα βασικά θέματα που αναδικείομαι με αυτή την απεργία. Το πρώτο είναι η ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφίνας και η ασφάλεια στο επικίνδυνο. Στο επικίνδυνο το σημειώνω, το υπογραμμίζω, στο αγκυροβόλιο, το οποίο αγκυροβόλιο της Ραφίνας που κάθε μέρα είναι αρρώδου ανάλογα με τις περιπτώσεις 2 και 3 πία, είναι επικίνδυνο, δεν είναι ασφαλές, δεν είναι αναγνωρισμένο και αυτό συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα για την ασφάλεια των ναυτικών, των πλοίων και των επιβενώντων.
1: Το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη μεταξύ των εργαζομένων για τη συνέχιση ή μη της κινητοποίησης και μία κρούση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα του λιμανιού της Ραφίνας. Στο πλευρό των λιμενεργατών βρέθηκαν και οι κάτοικοι της Ραφίνας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση των πλοίων που εξυπηρετεί το λιμάνι. Η δήμαρχος της πόλης, Δήμητρα Τσεβά, μιλώντας στον Real FM στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή, είπε πως το λιμάνι δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες στην καλοκαιρινή περίοδο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην καθημερινότητα των κατοίκων.
2: Πραγματικά η κατάσταση έρθει στο προχώρητο. Χωρίς να μιλήσουν με κανέναν, ηθήνονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας, σκέφτηκαν να φέρουν και άλλα πλοία φέτος. Με αποτέλεσμα να μην χωράνε καν στο λιμάνι. Με την απεργία που έκαναν αυτεργάτες, γιατί μένουν αρόδο 3 πλοία κάθε νύχτα, ξεκινήσαμε κι εμείς την όχληση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας να μας ξαναθυμηθούν. Γιατί το λέμε χρόνια τώρα, υποφέρουμε από αυτή την κατάσταση. Η ποιότητα ζωής μας έχει υποβαθμιστεί. Τα δίκαια όμως που ζητάμε εμείς είναι για την πόλη. Η πόλη ασφιχτιά. Δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Γεμίζει η πόλη αυτοκίνητα γιατί τα αφήνουν κάπου αρκαρισμένα και πάνε στα νησιά απέναντι οι ταξιδιώτες. Οι υποδομές δεν αντέχουν αυτό το βάρος.
3: Δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα, Σοφία, από τη Ραφίνα εταιρείας γίνονται από το Λαύριο.
1: Ναι, η SeaJet συγκεκριμένα μετέφερε τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα στο λιμάνι του Λαυρίου για σήμερα. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο εκτελούνται εκτάκτως από το Λαύριο με στόχο τον περιορισμό των προβλημάτων στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Σήμερα τα δρομολόγια από το Λαύριο λοιπόν είναι αυξημένα. Έχουν προγραμματιστεί 13 δρομολόγια με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών στους 4.132. Να πούμε επίσης ότι από αύριο στις 6 το πρωί, εκτός απρόοπτου και αν αποφασιστεί κάτι διαφορετικό από τους ναυτεργάτες, τα πλοία θα αναχωρούν κανονικά από τη Ραφίνα.
4: Πάμε τώρα στο δικαστικό ρεπορτάζ και στην Άννα Κανδύλη, αρχίζοντας από την απόφαση του Τριμελούς Πλημελίου Δικείου Αθηνών που έκρινε ενόχους τον Δημήτρη Μελά και την Αθανασία Ρέπα, δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα δικήματα της παράβασης καθήκοντος και υπόθαλψης εγκληματία, ενώ αποφάσισε και την αναβάθμιση της κατηγορίας για την υπεξαγωγή εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα, Άννα.
5: Ναι, ακριβώς, Ελισάβετ, και γι' αυτό το αδίκημα, για αυτή την πράξη που δεν συνιστά πλημέλημα σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά κακούργημα. Το δικαστήριο είναι αναρμόδιο και η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Σύμφωνα τώρα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δύο καταδικαστέντες γνώριζαν ότι υπήρχαν προβλήματα, ότι υπήρχαν ενδείξεις συστηματικής απάτης με βοσκοτόπια και επιδοτήσεις και το γνώριζαν αυτό μέσα από την έκθεση που είχε κάνει η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου, ελέγκτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο δεν προχώρησαν στις ενέργειες που όφυλαν να κάνουν και ποιες ήταν αυτές, ήταν να στείλουν το φάκελο στον εισαγγελέα. Και στους δύο αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου.
4: Εν τω μεταξύ, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες, καθώς θα επιτρέπει την κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων, ακόμη και όταν αυτό απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί φέρνει τα πάνω κάτω και στην ίσπραξη κοινοχρήστων.
5: Φέρνει σε πολλά πράγματα τα πάνω κάτω, Ελισάβετ, γιατί μιλάμε τώρα για ένα νομοθέτημα το οποίο είναι από το 1929.
4: Ναι, κόντευε να κλείσει 100 χρόνια. Ναι.
5: Ακριβώς. Και το πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν και διάσπαρτες διατάξεις, πάνω από 1000 διατάξεις, όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, που τώρα βεβαίως όλα αυτά θα στενωθούν σε ένα νόμο, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της Επιτροπής που έχει συσταθεί. Τα βασικά τώρα, ποια είναι τα βασικά? Όπως είπε ο υφυπουργός, ο κύριος Μπούγας, κατά βάση είναι η ενοποίηση, πρώτον είναι η ενοποίηση αυτών των διάσπαρτων διατάξεων. Θα συνδεθεί με το Εθνικό Κτηματολόγιο, θα απλοποιηθεί η διαδικασία ανοικοδόμησης κοινών

0: επίπεδων και καθ' ύψος επέκτασης των υφιστάμενων οικοδομών, μιλάμε για τις αντιπαροχές δηλαδή, θα διευκολυνθεί η διαδικασία. Θα έχουμε ταχύτερη έκδοση αποφάσεων σε αγωγές που γίνονται, που αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι απασχολούν πολύ τα δικαστήρια. Θα απλοποιηθεί η λειτουργία των πολυκατοικιών για να λαμβάνονται αποφάσεις, γιατί αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια ισχυρή πλειοψηφία και πολλές φορές βασικά πράγματα.
1: Μένουν πίσω εργασίες βασικές που πρέπει να γίνουν.
0: Ακριβώς. Και στην παροχή τίτλων ιδιοκτησίας και δυνατότητα μεταβιβάσεων σε χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις, γιατί σας δίνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm-hmm. Υπάρχει μια μεγάλη κατοικία όπου είναι τρεις δικαιούχοι. Ο ένας θέλει να πουλήσει, οι άλλοι δύο δεν θέλουν να πουλήσουν.
2: Energy, Energy, Energy, 94,2.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει, ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
5: Επιτρέψει ή επιλέξει να κάνει παιχνίδια δεύτερης Κυριακής. Τέλος, απέδωσε την όλη σκηνοθεσία του σκηνικού που έβγαλε πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2023 και την επιλογή της να επαναληφθεί στη Νέα Δημοκρατία σήμερα, εκτιμώντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι μπορεί να νικήσει τον κύριο Τσίπρα, επειδή το έχει ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Όσο για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το περιέγραψε περίπου ως ένα κόμμα διαμαρτυρίας, εξηγώντας ότι η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει από κόμματα διαμαρτυρίας, αλλά από κόμματα με κυβερνητικό πρόγραμμα. Βασίλη.
6: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ενώπιο Σενοπείο.
7: Αλλά ακούγοντάς σας να λέτε το δίδυμο για Μητσοτάκη και Τσίπρα, περνάει από το μυαλό σας ότι υπάρχει ενδεχόμενο αυτοί οι δύο να συνεργαστούν?
8: Ποιο τι όχι, η ζωή. Προσέξτε. Μα γιατί με τον καμένο ήταν ο κύριος Τσίπρας, γιατί να μην συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη? Αυτά, ξέρετε, στην πολιτική πολλά αλλάζουν. Κάποιος μπορούσε να πει και το Πασό κάποτε συνεργάζει με τη Δημάτη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα λέω δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Γιατί πραγματικά θέλω πολιτική αλλαγή. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει τρίτη θητεία στο Μέγαρο Μαξίμου με ό,τι έχουν κάνει στον τόπο μας.
9: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις. Σήμερα ο Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Μάλιστα, άφησε εχμές για την Κουμουνδούρου και έκανε άνοιγμα για συνεργασία στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάννης Τσακίρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
10: Κάτι το αναμενόμενο, θα λέγαμε, Ελισάβετ, μετά την.
9: Ένα προαναγγελθέν διαζύγιο, από ό,τι φαίνεται.
10: Ακριβώς. Καθώς μετά την παρέτησή του από τη θέση του εκπροσώπου του κόμματος, όπου είχε δεχτεί και βολές, θυμίζω, από τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά, ήταν γνωστό ότι ο ίδιος βρίσκεται πάρα πολύ κοντά πολιτικά στον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, λοιπόν, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Κουμουνδούρου, από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας μάλιστα εχμές, λέγοντας ουσιαστικά ότι έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα ανέφερε κατά τη γνώμη του ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του. Αυτή η μετατόπιση σημειώνει στο δημόσιο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη συντελεστεί και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να μετέχει στο κόμμα όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Και μάλιστα προσθέτει με νόημα, εδώ θα λέγαμε είναι και το άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα, ότι τα κόμματα δεν έχουν θρησκευτικά δόγματα, έχουν αρχή, έχουν μέση, έχουν τέλος. Είμαστε στην αρχή, σημειώνει, της αρχής ενός νέου κύκλου στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά και του ευρύτερου χώρου μας που θα διαρκέσει πολύ. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια ακόμη αποχώρηση, μια ακόμη αποχώρηση που αποδυναμώνει, θα σου έλεγα, και την ηγεσία, εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης το ερχόμενο Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής.
9: Λίγο νωρίτερα βέβαια Γιάννη, ο Αλέξης Τσίπρας είχε δώσει συνέντευξη στο Πολίτικο και εκεί επέκρινε τον Πρωθυπουργό λέγοντας ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
10: Ναι, ακριβώς. Στη συνέντευξη του στο Πολίτικο άσκησε σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους χειρισμούς του στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Μίλησε για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα και παρουσίασε τις προτεραιότητες του εν ώψη των επόμενων εκλογών. Είπε ότι η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση, αλλά και είναι και αρνητική για την αντιπολίτευση και γι' αυτό δημιουργήθηκε η Ελλάδα. Ανέφερε μάλιστα πως η κοινωνική δυσαρέσκεια για τη διαφθορά και το κόστος ζωής πρέπει να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή.
9: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Να αλλάξουμε πάλι θέμα και κλίμα. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 50χρονο στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί σε ένα αυτοδικείο καθώς πρόκειται για ένστολο του λιμενικού σώματος. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
11: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 50χρονο, ανώτερο στέλεχος του λιμενικού όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ύστερα από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Η σύζυγος, 49 ετών, υπήκοος Βουλγαρία, τηλεφώνησε στην αστυνομία καταγγέλλοντας πως έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 50χρονο. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου συλλαμβάνοντας τον λιμενικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον αυτοδικείο της Θεσσαλονίκης.
9: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι στην Κομοτηνή. Επιχείρησαν να περάσουν δεκάδες όπλα και γεμιστήρες στη χώρα μας.
4: Στους 97,8. Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα, 1 κιλό και 250 γραμμάρια, 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών, 200 γραμμάρια, 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero, 2 λίτρα, 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
19: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
20: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
21: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
23: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
24: Η παραγγελία σας.
23: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
25: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται Σαββατοκύριακο με ενισχυμένα μελτέμια. Το σκηνικό του καιρού έχει αρχίσει να αλλάζει ήδη, καθώς σε πολλές περιοχές σημειώνονται μπόρες και η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά. Οι βοριάδες σε πολλές περιοχές θα ενισχυθούν, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την πρόκληση πυρκαγιών, γι' αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. 28 περιοχές έχουν μπει στο κόκκινο στον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Ο Τάσος Σαρνιακός θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τα τερτύπια του καιρού αρχές Ιουλίου.
2: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, όπως τα λες, είναι αρχές Ιουλίου και ο καιρός κάνει γυρίσματα με βροχές αστάθεια στις ηπειρωτικές περιοχές και δυνατά μποφόρ στο Αιγαίο. Έτσι λοιπόν, για αύριο Σάββατο περιμένουμε αστάθεια στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και σταδιακά στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο τέλος τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Ισχυρές βροχές και οι ισχυρότερες καταιγίδες περιμένουμε το απόγευμα στην Πελοπόννησο αύριο. Εκεί θα είναι τα πιο ισχυρά φαινόμενα που ενδεχομένως να έχουμε και κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις επικίνδυνες ούτως ή άλλως αυτή την εποχή για την γεωργική παραγωγή. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό χωρίς προβλήματα. Οι βοριάδες όμως θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και σταδιακά στα Πελάγη έως και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία βεβαίως σε μικρή πτώση λόγω της συννεφιάς και των ανέμων. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και στα νησιά μόλις τους 30 με 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα, συννεφιές με βροχές και τοπικές μπόρες. Δεν αποκλείεται και κάποια καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, με βελτίωση το απόγευμα. Βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοια φαινόμενα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή η αστάθεια συνεχίζεται, ενώ το μελτέμι θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ.
1: Ενισχύεται.
2: Με λιπές έως και 9 μποφόρ. Στο Αιγαίο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για το κίνδυνο της πυρκαγιάς, αλλά και για τη δυσκολία στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, κυρίως ελαφρών σκαφών.
1: Βλέπεις τα Σορνιακέ και την ερχόμενη εβδομάδα να διατηρείται το μελτέμι?
2: Βασίλη, έτσι πάει ο καιρός. Δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιουλίου παρακαλώ να έχουμε καύσωνα. Βεβαίως αυτό ενδεχομένως να το πληρώσουμε με κάποιες πυρκαγιές ή κάποιες χαλαζοπτώσεις. Αλλά ουδέν κακό να μην γες καλού.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο, και πριν από λίγο μας ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, μιλούσαμε για πυρκαγιές, ότι εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι. Έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι, στο στόχαστρο των ελληνικών αρχών μπήκαν τα δίκτυα παράνομης εισαγωγής και διακίνησης οπλισμού, περνώντας χειροπέδες σε 2 υπηκόους Τουρκίας στον Εύρο. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 2 νταλίκες που μόλις είχαν περάσει τα ελληνικά σύνορα. Το πρώτο φορτηγό είχε αποστολή να εντοπίζει ενδεχόμενα αστυνομικά μπλόκα, ενώ στο δεύτερο ήταν καλά κρυμμένα δεκάδες όπλα και γεμιστήρες. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει.
4: Τουλάχιστον 50 πιστόλια φαντάσματα, πανομοιότυπα με γνωστά πιστόλια πολύ μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρείας που χρησιμοποιούνται σχεδόν από τις αστυνομίες και το στρατό, σχεδόν ολόκληρου του κόσμου εντόπισε η ελληνική αστυνομία. Είναι πιστόλια φαντάσματα τουρκικής κατασκευής σε παράνομο εργοστάσιο στο εικόνιο της Τουρκίας, το οποίο διατηρεί η τουρκική μαφία. Είναι μια αποκάλυψη άλλωστε που είχε κάνει εδώ και αρκετό καιρό η Real News της Κυριακής για αυτό το παράνομο εργοστάσιο, αλλά και τις κινήσεις των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας που είχαν μεταβεί στην Αυστρία προκειμένου να διαπιστώσουν αν πράγματι αυτά τα όπλα που έχουν στα χέρια τους και προορίζονταν για τα στελέχη της τουρκικής μαφίας είχαν κατασκευαστεί στο επίσημο εργοστάσιο, για να πάρουν βεβαίως αρνητική απάντηση. Η ελληνική αστυνομία είναι αυτή που έχει ενημερώσει την Ιντερπολ, μάλιστα, για αυτό το παράνομο εργοστάσιο οπλισμού για λογαριασμό αποκλειστικά της τουρκικής μαστίας. Από αυτό το εργοστάσιο λοιπόν προέρχονται τα 50 ολοκένουγια και αεροστεγό συσκευασμένα πιστόλια και οι 49 γεμιστήρες και σφαίρες που τα συνόδευαν. Όπως είπες και εσύ, στο δεύτερο φορτηγό. Κάτω από το κάθισμα, σε ειδική κρύπτη, αλλά και κάτω από το πίσω κρεβάτι του οδηγούσε αυτά τα τράνζιτ φορτηγά που πάντα έχουν διπλό μάλιστα κρεβάτι. Επίσης σε ειδική κρύπτη ήταν τα υπόλοιπα. Είχε πληροφορία το ελληνικό FBI ότι επίκειται εισαγωγή μεγάλης ποσότητας οπλισμού για λογαριασμό βέβαια της τουρκικής μαφίας. Βλόκαραν τις δύο ταλίκες στην Θεσσαλονίκη. Πραγματοποίησαν την έρευνα και βεβαίως βγήκε το λαβράκι. Εν προκειμένου, τα 50 αεροστεγώς συσκευασμένα όπλα, και δεν το λέω τυχαία το αεροστεγώς, αλλά και οι γεμιστήρες. Πολλά από αυτά τα όπλα θα έμεναν εδώ στην Ελλάδα για εξοπλισμό των οργανώσεων της τουρκικής μαφίας που υπάρχουν εδώ. Άλλωστε, μόλις πρόσφατα σας έλεγα και για τον Τούρκο πιστολέρο επαγγελματίας του είδους, ο οποίος συνελήφθη στην Ελλάδα για την δολοφονία ενός 25χρονου Τούρκου. Από αντίπαλη βέβαια συμμορία. Κάποια από αυτά τα όπλα θα κατέληγαν και στην Ισπανία, όπου φαίνεται ότι εκεί επίσης υπάρχει μεγάλη ρίζα από τουρκικές οργανώσεις της μαφίας που έχουν διασπείρει την δραστηριότητά τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ποιο τομέα, στην διακίνηση όπλων αλλά και ναρκωτικών.
3: Τώρα, εδώ στην Αττική Θεοδόση είχαμε την εξάρθρωση άλλης μίας εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της διέπραταν απάτες. Το μοτίβο δεν αλλάζει. Προσποιούνταν είτε τους λογιστές είτε τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος και φαίνεται ότι το κόλπο συνεχίζει να πιάνει, αν σκεφτούμε ότι η λία τους ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.
4: Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Πια δεν εντυπωσιάζει η δράση τους, αλλά τα ποσά.
3: Σωστά.
4: Και εκεί είναι πια το μεγάλο ερωτηματικό. Μα σε καθημερινή βάση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούν για τέτοιες απάτες. Ποιοι είναι οι άνθρωποι τελικά που πέφτουν θύματα και φοβούνται και δίνουν χρυσές λίρες, γιατί στην κατοχή τους βρέθηκαν εκατοντάδες χρυσές λίρες. Ρολόγια πολύ γνωστής ελβετικής εταιρείας, πανάκριβα, μετρητά. Και όταν ακούσω ότι μέσα σε ένα-ενάμιση χρόνο οι άνθρωποι αυτοί, 7 τον αριθμό, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας, εξοικονόμησαν ένα ποσό της τάξεως του 1.600.000 ευρώ, εκεί αναρωτιέσαι και λες πώς είναι δυνατόν να δίνουν τα χρήματά τους και να πιστεύουν ότι χρήματα, κοσμήματα θα επηρεαστούν από την διαρροή της ηλεκτρικής ενέργειας και θα καταστραφούν. Δυστυχώς, σε καθημερινή βάση συμβαίνει αυτό και το αποδεικνύει και η αποκάλυψη του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI, που κατάφεραν να μπουν σε καταβλισμό στο Ζεφύρι και ουσιαστικά στο τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης και να συλλάβουν τα 7 μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Τραγωδία είχαμε, κυρίες και κύριοι, στη Μεσσηνία. Εξάχρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα. Το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε σπίτι της περιοχής. Προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Πύλου Νέστορος. Ο συνάδελφό μας από το Ελευθερία Online, Δημήτρης Πλεμένος, έχει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την τραγική είδηση.
5: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πραγματική τραγωδία που συγκρονίζει από χθες το μεσημέρι την ευρύτερη περιοχή της Πηλίας. Όπως αναφέρατε και εσείς, το εξάχρονο αγόρι βρισκόταν στα ενοικιαζόμενα δωμάτια όπου η μητέρα του, η 33χρονη μητέρα του, εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ξέφυγε από την προσοχή της και βρέθηκε μέσα στην πισίνα. Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να εφαρμόζουν, χωρίς να χάσουν χρόνο, κάρπα. Ήταν όμως μάταιη η προσπάθεια και αρνητικό το αποτέλεσμα, καθώς φτάνοντας στο κέντρο υγείας Πύλου, διαπιστώθηκε ότι το παιδί είχε καταλήξει. Έχει διαταχθεί νεκροψία, νεκροτομή και η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες βρίσκεται σε εξέλιξη. Να πούμε ότι η μητέρα μεγάλωνε το παιδί μόνη της, έκανε και δεύτερη δουλειά και επειδή δεν είχε κάπου να αφήσει το παιδί, συνήθιζε αναγκαστικά να έχει το παιδί αρκετά συχνά μαζί της στην εργασία της. Δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Και περιμένουμε να δούμε και σε άλλες λεπτομέρειες θα δούμε το φως της δημοσιότητας προσεχώς.
1: Τραγωδία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
3: και από την μία τραγική υπόθεση στην άλλη, γιατί η μάχη για τη ζωή του δίνει 17χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη, στο Κενό. Φαίνεται ότι ο νεαρός μαζί με ένα φίλο του είχαν προμηθευτεί και είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Η Πελαγία Κατσούλη είναι μαζί μας.
6: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ο έφηβος, ο Βρετανός, ο οποίος βρισκόταν στη χώρα μας οικογενειακός για διακοπές, μαζί με ένα φίλο του, ο οποίος το κατέθεσε κιόλας, εχθές το απόγευμα πήγαν βόλτα από το Χαλάνδρη στο Νέο Ηράκλειο, όπου και αγόρασαν παράνομα αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής, επιδεικνύοντας πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ συνελήφθη. Δυστυχώς ο έφηβος όμως βρίσκεται διασωληνωμένος, με τις πληροφορίες όπως ανέφερες να λένε ότι είναι κλινικά νεκρός, και όλη η υπόθεση επαναφέρει το πρόβλημα της χρήσης αλκοόλ από ανηλίκους. Δυστυχώς.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Δημήτρη, πρόκριση για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
7: Ναι, οι τρεις αυτές εθνικές ομάδες πέρασαν στους 16. Πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία νίκησε εύκολα 3-0 την Αυστρία. Συναρπαστικό παιχνίδι είχαμε στο Τορόντο, όπου η Πορτογαλία στις καθυστερήσεις απέκλεισε με 2-1 την Κροατία. Ο Πέρισιτς στο 53 ανίσχυσε το σκορ για τους Κροάτες. Ισοφάρισε με πέναλτι στο 68 ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πετυχαίνοντας για πρώτη φορά γκολ στη διαδικασία των νοκάουτ αγώνων. Και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γκοζάλο Ράμος διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Στα τελευταία δευτερόλεπτα κυρώθηκε γκολ της Κροατίας μέσω VAR. Στους 16 άνετε η Ελβετία νίκησε 2-0 την Αλγερία. Στην επόμενη φάση, ντέρμπι Ιβηρικής, Ισπανία-Πορτογαλία, αγώνας νοκάουτ, και η Ελβετία θα παίξει με τον νικητή Κολομβίας-Γκάνας. Στις 9 απόψε έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτος, 1 τα ξημερώματα Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι, στις 4.30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Με αυτές τις συναντήσεις ολοκληρώνεται η φάση των 32 της διοργάνωσης. Νομίζω ότι μέχρι τώρα στους 16 τα ζευγάρια είναι Παραγουάη, Γαλλία, Καναδάς, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, όπως είπα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία. Απομένουν να δούμε τι θα γίνει στα απόψινά παιχνίδια για να βγουν και τα άλλα δύο ζευγάρια. Πάμε τώρα στο νέο,
1: νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα είναι το Ολυμπιακό Στάδιο.
7: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα παίξει, ναι, ο Ολυμπιακός, όσο καιρό θα φτιάχνεται το, θα ανακατασκευάζεται για την ακρίβεια, το νέο Καραϊσκάκι. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε χθες και επίσημα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκι.
1: Η κατασκευή, Δημήτρη, θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια.
7: Δύο χρόνια, ναι, το οποίο θα μεγαλώσει, θα εξυγχρονιστεί. Εκεί που βρίσκεται θα γίνουν όλα αυτά και θα αποτελέσει το νέο στολίδι της ομάδας. Παρουσιάστηκε το βίντεο με τις μακέτες του νέου γηπέδου, όπως θα είναι μετά την ανακατασκευή του. Ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε τη χορηγητικότητά του αλλά και το κόστος που θα γίνει χωρίς καμία κρατική ενίσχυση από τον ίδιο και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
8: Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά, και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας. Και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα. Ξανατονίζω ότι εγώ είμαι εδώ και ακούω διαρκώς μια φωνή του Σταύρου Νταϊβά που έλεγε ότι είναι όλοι να είναι μπροστά στον Ολυμπιακό. Είμαστε τυχεροί στον Ολυμπιακό που θα ζήσουμε δύο φορές το Καραϊσκάκι να αλλάζει. Η πρώτη ήταν με τον Σοκράτη Κόκαλη, τον οποίο και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα το ζήσουμε, θα το γιορτάσουμε, θα δούμε το γήπεδό μας να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας, να μεγαλουργεί και να σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια.
7: Ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός αποκάλυψε ότι όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα που θα αρχίσουν λογικά τον Μάιο του 2027, θα αγωνίζεται η ομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
8: Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο αυτή τη στιγμή που να μπορεί να χωράνει ο παδί μας. Κοιτάξτε, στο ΆΠΚΑ έχουμε ζήσει και μεγάλες στιγμές και ωραίες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει πρωταθλήματα. Οπότε για δύο χρόνια θα είμαστε στο ΑΚΑΝΑ.
7: Πάμε τώρα στην εθνική ομάδα του μπάσκετ, που χθες δεν τα κατάφερε και κάνει δύσκολα τα πράγματα, γιατί ιτήθηκε στην Οραντέα από τη Ρουμανία 73-66. Είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά, την πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Η ελληνική ομάδα κατάφερε να χάσει σε ένα παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκε 58-44, 12 λεπτά πριν το τέλος, σκοράροντας μόλις 5 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο. Για πρώτη φορά έχασε από τη Ρουμανία μετά από 36 ολόκληρα χρόνια. Η ελληνική ομάδα δεν έχει εξασφαλίσει μαθηματικά την πρόκριση στην επόμενη φάση. Θα την πάρει γιατί για να μείνει εκτός θα πρέπει να χάσει με μεγάλη διαφορά από την Πορτογαλία και η Ρουμανία να νικήσει με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά.
9: Energy 94,2. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
11: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
12: Επιμένω.
11: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
12: Υπερέχουμε.
11: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
12: Ξεχωρίζουμε.
11: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
12: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
11: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
12: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
11: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
12: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
13: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
14: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
15: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
16: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
17: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
18: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
19: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114.
9: Αγρίνιο έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
19: Daily Couscous.

0: Αυτά είναι και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας, 3 του Ιούλη και είμαστε εδώ. Η Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου και εντάξει, πάει. Αυτό ήταν τελείως.
0: Τι πάει, ξεκίνησε τελείως, ο Ιούλιος, μπήκαμε στο δεύτερο μήνα επίσημα του καλοκαιριού, άρα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, θα το έλεγα κάπως έτσι εγώ.
1: Κανονικά το έχουμε καταλάβει και από τη θερμοκρασία και από τα πάντα όλα. Σφίγγουν οι ζέστες τώρα, κουράγιο, υπομονή.
0: Και πού να πεις τον Αύγουστο που θα παρασφίξουν.
1: Εγώ νομίζω ότι κάπως τον Αύγουστο και δει στα τέλη, κάπως ξεκινάει και πέφτει ένα βαθμό η θερμοκρασία, ας πούμε.
0: Εγώ
1: δύο.
0: Δεν το νομίζω αυτό που λες.
1: Αλήθεια λες.
0: Δεν το... Κοίτα, εγώ θα σου πω, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπίμου στον Αύγουστο, αρκετό χρόνο το περνάω στην Αμοργό. Οπότε είναι πιο δροσερά
1: ναι,
0: εκεί.
1: Γενικά.
0: Δεν είναι αντικειμενικό. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας και αυτό είναι αντικειμενικό. Ότι βγαίνεις, μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας. Για κάθε σοβαρά ταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Δεν ξεχνάς να επιλέγεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Γιατί όχι μόνο παίρνεις την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή, αλλά παίρνεις και διπλούς πόντους στη Mastercard. Εσύ συμμετέχεις σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς και φυσικά παίρνεις και instant εκπτώσεις σε πάρα πολλά προϊόντα. Έρχεται η Ελένη Φουρέιρα, Jackie O.
1: Jackie.
0: Οποία Ελένη Φουρέιρα πάει και στη Θεσσαλονίκη μετά το χαμό που έκανε στην Αθήνα την Τετάρτη. Και αναμένεται να ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, όπως και να το πεις.

0: Τι θέλω εγώ με σένα. Αυτός... Α, έφυγε η φωνή μου. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτης είμαστε χωρίς φωνή πλέον. Μισό λεπτό να πιει λίγο νεράκι. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια.
0: Τα φαρμάκια.
1: Μάλλον.
0: Είναι μπόλικα.
1: Μπόλικα είναι τα φαρμάκια.
0: Ναι.
1: Σαββατοκύριακο έρχεται. Τι μπόλικα, μπόλικα φαρμάκια.
0: Από τη βδομάδα όμως που πέρασε.
1: Και εσύ τώρα τι τα κάνεις. Τα κάνεις να κατέβουν κάτω να πάνε σήμερα Παρασκευή κάτω τα φαρμάκια, τους ώστε αύριο μεθαύριο να είσαι jet.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Προσπαθώ γενικότερα να μην επηρεάζουμε εξωτερικούς παράγοντες. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν. Ξέρεις τι, στη ζωή μας θα πρέπει να βάζουμε όρια. Η καλοσύνη τη σήμερα ημέρα, και δεν μιλάω προσωπικά για μένα, μιλάω γενικά, η καλοσύνη θεωρείται ως αδυναμία. Η ανοχή όταν ένας άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα θεωρείται επίσης ως αδυναμία. Με αποτέλεσμα ο άλλος να είναι πάρα πολύ, πολλές φορές πάρα πολύ.
1: Και τι θα κάνουμε, Παναγιώτη, θα αλλάξουμε δηλαδή όλο το χαρακτήρα.
0: Και τι θα κάνουμε, θα στεναχωριόμαστε, θα έχουμε τοξικούς ανθρώπους για να μην σκληραγωγηθούμε. Αναγκαστικά. Ναι. Αναγκαστικά θα σκληραγωγηθούμε. Εγώ θέλω να σου πω ότι, ας πούμε, τις προάλλες μου συνέβη κάτι που είχε να κάνει και με τη δουλειά. Δηλαδή ήταν μια μέση κατάσταση. Και ένιωθα ότι πλέον ξεπερνούνται κάποια όρια.
1: Ναι.
0: Αποφάσισα λοιπόν, δεν απαντούσα στα τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Σταμάτησα να βλέπω τα μηνύματα. Δεν ξέρω τι έχει πει στα μηνύματα. Και αποφάσισα ότι με αυτό το. Είμαι εγώ καλά. Έχω φερθεί σωστά. Έχω.

0: Έχω δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα? Όχι. Έχω βοηθήσει?
1: Ναι.
0: Έχω. Ωραία. Άρα εγώ είμαι μια χαρά. Τα προβλήματα ας τα λύσει ο καθένας με τον ψυχολόγο του. Ούτε θα κάνω τον ψυχολόγο, ούτε το σάκο του box, ούτε θα κάθομαι εγώ να χαλάω την ψυχούλα μου για το πρόβλημα που έχει ο καθένας στο μυαλό του δημιουργήσει. Πες μου ότι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο. Τα λέει και η Ελικοκίνη.

0: Λένα Ζευγαρά, ολοθάθαθα, κυκλοφόρησε την Τετάρτη ολοκαίρινο τραγούδι με συνεργασία με το Φίβο.
1: Εδώ είμαστε. Παιδιά, με στεναχωριέστε. Εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν είναι αυτό, λέει ότι έχει βάλει τα. Εδώ ο κόσμο είναι. Συντάσσεται.
0: Συντάσσεται.
1: Παναγιώτη μου, κοίτα, μαζί σου.
0: Θα σου πω κάτι. Θεωρώ ότι αυτό δεν το ζω μόνο εγώ. Το ζει πάρα πολλοί κόσμο. Και αυτό. Ξέρεις, το ζουν συνήθω οι άνθρωποι που είναι.
1: Καλοί.
0: Όχι, δεν θα πω καλή, γιατί θα πω ότι είμαι καλός. Είναι οι άνθρωποι που είναι υποστηρικτικοί προς τους άλλους πολλές φορές. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αν τσακωθείς εσύ.
1: Έχεις πιάσει λάθος άνθρωπο, δεν τσακώθηκε.
0: Ναι, με έναν άλλον άνθρωπο που μπορεί και οι δύο να κάνουμε παρέα. Τσακώθηκες. Είμαστε φίλοι. Πολύ ωραία. Αν έχω με τον άλλον τον άνθρωπο, είμαστε συνέτεροι. Δεν θα χαλάσω εγώ τη δουλειά μου γιατί πήγες και τσακώθηκες, που αύριο μπορεί να τα βρεις.
1: Τσχύ.
0: Είναι άλλο η δουλειά, άλλο η φιλία. Αν βγαίνω για κρασιά, για φαγητό και περνάω καλά, θα μου πεις καλά, ρε φίλε. Είμαστε φίλοι. Βλέπεις, είναι μια. Και πας εσύ τώρα.
1: Και πάλι για κρασιά, για φαγητό.
0: Ναι, αλλά δεν θα μου πεις γιατί κάνω τη δουλειά μου.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβε. Δηλαδή εκεί είναι το. Και εκεί γεννά και λε, να σου πω, είναι τοξικό αυτό που κάνεις. Και θες να μου δημιουργήσεις πρόβλημα στη δουλειά μου.
1: Σωστό. Μετά δεν θα χαλάς τη σχέση σου τη φιλική, έτσι.
0: Δεν πειράζει.
1: Χαλάς, τέλος πάντων.
0: Γιατί δεν ήταν φιλική σχέση. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό σε ένα φίλο
1: σωστό.
0: Μου.
1: Ούτε
0: εγώ. Έχω ανθρώπους που συχαίνομαι. Που συχαίνομαι βαθιά. Δεν μπορώ να πω στους άλλους.
1: Δεν το εννοεί έτσι, παιδιά, το συχαίνομαι βαθιά.
0: Ναι, παιδί μου, εννοώ, ναι, την τρίμη του λόγου.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω σε κάποιον, μην τον κάνεις παρέα, μην του κάνεις το ένα, μην τον κάνεις το άλλο.
1: Ισχύει.
0: Θα αφήσω να δει το λόγο που δεν το συμπαθώ και ο άλλος και να μην τον κάνει.
1: Και θα φάει τα μούτρα του εισαγωγικά μετέπειτα.

0: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
1: Το τάγκο?
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις. Τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410 27 137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26 787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό σκοσίνο εδώ. Έχει εκμπόσει το χάπι. Έχει επανέλθει η κατάσταση.
1: Πλέον, υπάρχει ένα χαπάκι εδώ, το δίνω κάθε φορά που αρχίζει και αρχίζουν και ανεβαίνουν οι εντάσεις. Μην ανησυχείτε καθόλου. Είναι όλα καλά και είναι όλα στη θέση τους.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα, επειδή διανύουμε έτσι, μπήκαμε μάλλον και μέσα στον Ιούλιο που ξεκινάνε οι διακοπές. Και κάπως το καλοκαίρι όλοι κάνουμε λίγο τον απολογισμό μας. Έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δεν το κάνεις την πρωτοχρονιά, τον κάνεις το καλοκαίρι. Μου, που έχεις λίγο παραπάνω χρόνο.
0: Το καλοκαίρι, εγώ θα σου πω, πολλές φορές όταν κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Που είναι
1: καθαρίζει όλο
0: στιγμή,
1: το μέσα σου.
0: Η στιγμή που δεν έχω κινητό. Α. Δεν έχω τίποτα να με αποσπά.
1: Okay.
0: Εγώ να ξέρεις, όταν είναι με κάνω μπάνιο στη θάλασσα, κάνω 2 ώρες.
1: Okay.
0: Δηλαδή πάω και του δίνω πόνο. Θέλω να είμαι μόνος μου στο πέλαγος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μ' αρέσει η θάλασσα. Νιώθω ότι μου δίνει τρομερή ενέργεια. Δεν ξέρω, επειδή είμαι νησιώτης, μπορεί να είναι αυτό. Δεν ξέρω.
1: Εμένα. Το νερό. Το νερό είναι σαν να είναι κάθαρση, ρε παιδί μου.
0: Είναι και η μόνη στιγμή, σου ξαναλέω, που δεν έχω κινητό μαζί. Που σε μένα είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, χτυπάει το κινητό ένα 5 λεπτά.
1: Ισχύει,
0: οπότε, μη έχοντας κινητό μαζί, είμαι χαλαρά. Απών καντάδα και επιστρέφω.

0: σκεπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Συνεχίζω να λέω.
1: Ναι.
0: Για να επανέλθω σε
1: και
0: αυτό.
1: Και σκέφτομαι εγώ παράλληλα, βέβαια. Πες εσύ και θα σου απαντήσω κι εγώ.
0: Ότι πολλές φορές επειδή έχεις το χρόνο και δεν έχεις κανέναν εξωτερικό παράγοντα να σε αποσπάσει, κάνεις μία αναδρομή, κάνεις ένα απολογισμό. Εμένα, ας πούμε, οι ωραιότερες ιδέες που έχω κάνει σε πράγματα έχουν έρθει σε αυτές τις καταστάσεις. Που είμαι στη θάλασσα, που είμαι χαλαρός, που μπορώ και σκέφτομαι λίγο. Δηλαδή, ξεκινάω μία ιδέα. Δεν θα σου πω ότι αυτή που μου έρχεται αυτή είναι. Τη δουλεύω.
1: Ναι.
0: Κάθομαι 2 ώρες μέσα, έτσι.
1: Ναι.
0: Την επόμενη μέρα. Ανασύρω αυτό που είχα σκεφτεί. Το δουλεύω
1: πάλι.
0: Πώς
1: θα μπορούσε να.
0: Σε μία εβδομάδα έχω καταφέρει και έχω κάνει μία ωραία ιδέα. Κατά τη δική μου γνώμη.
1: Και σε ένα μήνα έχω στήσει μια επιχείρηση.
0: Δεν ήρθα όμως σε τέτοια σημεία. Μακάρι, θα ήταν υπέροχο.
1: Τέλειο. Καλά, θα μπορούσες.
0: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι, η αλήθεια είναι που κάνουν πράγματα και κυρίως οι τολμηροί είναι αυτό. Που από το τίποτα φτιάχνουν ολόκληρες περιοχές και μπράβο στους ανθρώπους. Και αυτό δείχνει ότι ο τολμών νικά. Αυτό δείχνει ότι όταν έχεις στόχους μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα. Πολύ γενικά τα λέμε, θα τα πω πιο συγκεκριμένα. Αποφασίσου από Δήμο Αναστασιάδη.

0: Υπέροχη Αλκατράς, υπέροχη διασκευή, τυφώνες, ένα τραγούδι που γνωρίσαμε από τον
1: Νικόλα. Και τρελαίνομαι και με τα βίντεό τους.
0: Ναι, πολύ.
1: Πεθαίνω, πεθαίνω.
0: Τα συμπαθώ αυτά τα παιδιά πολύ.
1: Είναι εξαιρετικά παιδιά. Εξαιρετικά και όλους τους ξέρω.
0: Γιόρταζε και ο Πέτρος τη Δευτέρα.
1: Γιόρταζε και ο Πέτρος τη Δευτέρα, αλλά επειδή τους ξέρω όλους. Και ο Ανδρέας που ήταν.
0: Που
1: δεν είναι πια. Αλλά είναι εξαιρετικά παιδιά και αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν. Ξέρεις, το προσεγγίζουν με ένα πολύ πιο ρομαντικό τρόπο.
0: Εγώ τους, επειδή τους δούλευα μαζί τους και όταν ήταν. Δούλευα ακόμα. Δούλευα μαζί τους και όταν ήταν με τον Νίκο Μουτσινά που γινόταν το.
1: Το
0: ναι. Δεν ήταν ποτέ ψωνισμένα
1: ποτέ.
0: Οι παιδάκια που. Παιδάκια, δεν είναι το λέω. Οι παιδιά που θα σου δημιουργούσαν πρόβλημα.
1: Ποτέ.
0: Είχαν πάντα μια καλή διάθεση.
1: Αλήθεια.
0: Και πάντα μια υποστηρικτική φάση. Αλήθεια. Στα πράγματα. Δηλαδή, μόνο θετικά πράγματα μπορούν να πω για τα παιδιά. Η αλήθεια είναι.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144. Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23666.

0: με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2 FM.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή σε Αντίλικο Κουζίνα στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης,
0: η
1: Ρία
0: Ελληνίδου κάνει σαφάρι.
1: Κάνει. Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου και όπως βλέπετε περνάει η ώρα. Οπότε τα λέει εδώ πέρα και μετά αρχίζει και ηρεμεί το πράγμα.
0: Ναι. Σαν την ψυχοθεραπεία.
1: Ακριβώς. Τώρα περνάμε αυτή την περίοδο τη Γαλήνη. Δηλαδή τα πεόλα.
0: Και τρελαίνομαι, Αντρέα.
1: Το βλέπα τη πρόσφατα αυτό. Τέλος πάντων. Ναι. Θα το συζητήσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, ένα μα είναι στην παρέα μα. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό και στη δική σα την παρέα. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε διακοπέ και μας ακούτε. Δικιά μου λέξη αυτή. Μας ακούτε τέλος πάντων από κάποιο έτσι πολύ ωραίο νησί. Σας ζηλεύουμε. Αλλά είμαστε δίπλα σας και σας ευχαριστούμε έτσι για αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες που, αν θέλετε, μπορείτε και να μας στείλετε κιόλας. Αλλά να κατεβάσετε και το application του Μασούτη σε περίπτωση που δεν το έχετε για να δείτε μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος Μασούτη είναι δίπλα σας. Και μην ξεχνάτε ότι είναι ένα κατάστημα, τέλος πάντων, 500 απλά καταστήματα προσβάσιμα σε όλους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και επειδή εντάξει, το καλοκαίρι σκεφτόμαστε και αυτό το που θα δώσουμε το παραπάνω στο φαγητό πολλές φορές. Παιδιά, προσφορές, μιας και έρχεται και το Σαββατοκύριακο, κάθε Σάββατο ένα προϊόν σε προσφορά, αλλά τύπου πάτωμα όμως, όχι προσφορά, αλλά και άλλες προσφορές που θα βρείτε και φυσικά παντέχοντας τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε, Παναγιώτης έχει ένα daily throwback.
0: Βέβαια, είπε το Δωρίς, εσύ το λέω σήμερα.
1: Εγώ το λέω σήμερα.
0: Ναι, τον Άσον Θάλασσα είπα εγώ χτες.
1: Το είπες εσύ, έχεις δίκιο, ναι, σωστά. Ένα daily throwback έρχομαι εγώ σε λίγο.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βετός. Μια πολύ ωραία διασκευή. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Τέλει κουσκούς
0: στο Facebook. Τέλει κατά το Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram. Τέλει κουσκούς 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Κάντε τα follow, τα like. For free είναι. Και χαρά μας μεγάλη να τα έχουμε.
1: Λοιπόν, θα σε πάω τώρα, το 1986.
0: Ναι.
1: Άκου.
0: 40 χρόνια μόλις, πριν.
1: Σε άκου 40 χρόνια πριν. Είναι ένα διαχρονικό τραγούδι. Μόλις σου πω καταρχάς τους συντελεστές, θα το βρεις αμέσως. Σε κάθε περίπτωση όμως. Λοιπόν, τη μουσική την έχει γράψει ο Αντώνης Βαρδής.
0: Ναι.
1: Και στους στίχους είναι ο Κώστας Τρυπολίτης.
0: Πώς θα τους βρω, δεν ξέρω καν τον Κώστα Τρυπολίτη.
1: Δεν ξέρεις τον Κώστα Τρυπολίτη, δεν ξέρω εγώ πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Γυναίκα, άντρας, παιδί.
1: Μαζί. Δύο άντρες
0: είναι. Ντουέτο είναι.
1: Ντουέτο βέβαια. Ναι. Δύο άντρες.
0: Δύο άντρες.
1: Εντάξει. Μην κάνεις έτσι, το ξέρεις σου λέω.
0: Okay, okay.
1: Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Κάνε μου καμία τρίχα. Το λόγο αυτό.
0: Και μόνο να έχω για νίκη.
1: Μπράβο.
0: Μπορούσε μαύρο νηφικό. Η χτεσινή μας έγινε. Και εγώ όμως αυτό τη ανήκει.
1: Έλα το
0: συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην σου. Τρέλα.
1: Άννα Μαναγιά σου.
0: Αχ, θέλω.
1: Πάμε να συγκατοικήσουμε όλοι μαζί λοιπόν.
0: Είναι η πραγματικότητα όμως. Ε,

0: Εσύ είδες. Το έχεις πάει σε έντεχνο πια.
1: Το πήγα σε έντεχνο τώρα, ναι. Το πήγα σε ωραίο τραγούδι όμως, έτσι.
0: Δεν ήξερα το έχει γράψει ο Βαρδής.
1: Βαρδής βέβαια και ο κύριος Κώστας.
0: Τον κύριο Κώστα που τον ξέρεις εσύ.
1: Τον κύριο Κώστα τον ξέρω γιατί ήταν φίλος του πατέρα μου.
0: Α, που, ναι.
1: Ζωή να έχει ακόμα.
0: Ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μια πολύ ωραία διασκευή, ένα τραγούδι του που έχουμε γνωρίσει από τον Ανδρέα Στάμο.
1: Βέβαια. Και εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε και έχουμε έτσι πάρει φωτιά γενικά.
0: Φωτιά, φωτιά, είναι ο ερώτας που ζούμε. Φωτιά, φωτιά, έλα απόψε να καούμε. Η Αναβίση.
1: Η Αναβίση, ναι, μπράβο. Κόλλησα. Εντάξει, συγγνώμη, κόλλησα.
0: Αναζούμε για να σε ακούμε,
1: που λέμε. Για να σε ακούμε.
0: 26 του Σεπτέμβρη έχει το Άκρη τη μεγάλη συναυλία.
1: Σωστά. Και συνεχίζει λοιπόν και κάνει τα δικά τη.
0: Τα βιντεάκια τη στο Λονδίνο, όλα μια χαρά, τα έχει κάνει εξαιρετικά.
1: Πάει στο εξωτερικό εκεί. Και καλά κάνει.
0: Και μπράβο τη, και εγώ τη χαίρομαι. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Πάρα πολύ τη χαίρομαι. Επίση σήμερα κυκλοφορεί, δεν έχουμε πει το πιο σημαντικό, κυκλοφορεί το Confession and Dance Floor 2 από τη Μαντόνα. Το λέω γιατί έχει ξεκινήσει ένα τεράστιο πρόμο η Μαντόνα για αυτό το δίσκο.
1: Ναι, και άμα δεν το έλεγε, πιστεύετε ότι ο Θεός θα τον έθαβε.
0: Πρέπει να μπω να τον ακούσω.
1: Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Το 27, φαντάζομαι σε καμιά δεκαετία συναυλίες θα βρεθούμε.
1: Σίγουρα.
0: Δεν έχουμε επιλογή.
1: Σίγουρα.
0: Στη Μαντόνα, επειδή ο Θεός είναι πάρα πολύ φανατικό.
1: Αντικαλέ, μου το ξαναπεί.
0: Δεν έχω επιλογή. Μου λέει σε ποιε τέσσερι συναυλίες θες να έρθει. Δεν με ρωτάει.
1: Α, δεν θες,
0: σε πόσε θε. Όχι.
1: Σε ποιες τέσσερις.
0: Είναι οριακά ότι μετά θα θέσω και εξετάσεις.
1: Ρε, είπα να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τώρα εσείς θα πάτε στο Bruno Mars.
0: Ναι, θα πάμε. Στο φίλο μας, τον Bruno.
1: Τον Bruno, ναι, το ξέρω.
0: Αδερφός.
1: Αδερφός, ναι, κολλητός, αδερφό κολλητός. Σιρούλα, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ξανά ο Θέμης.
0: Ο Θέμης, βέβαια. Ο Θέμης, άκου. Από μια ηλικία και μετά θέλει 2 και 3 φορές να το εμπεδώσει. Να πει τόβα. Εμείς και στη μία. Αλλά τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει,
0: ας

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
2: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
1: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
2: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
1: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
2: Τέντες παραδείσεις.
1: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
3: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
4: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26 410 48 685.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Στο μεταξύ, θέλω να σου πω. Επειδή κάνει το pop-up tour στην Αμερική ο Αργυρός. Που υπογράφει τα βινίλια και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή εμείς έχουμε μια συνεργασία με τον Κωνσταντίνο, όπως ξέρεις και μιλάμε. Θέλω να ξέρεις ότι έχουν εξαντληθεί.
1: Αλήθεια.
0: Τα βινίλια έχουν εξαντληθεί τα CD. Δηλαδή, όπου πάει, εξαντλούνται τα αποθέματα και αυτή τη στιγμή κοιτάζουν. Σκέψου ότι. Πώς το έμαθα, γιατί πήρα τηλέφωνο και λέω: παιδιά, θα μου φέρετε ένα βινίλιο. Γιατί αυτό το βινίλιο το έχει βγάλει η Warner, η διεθνή εταιρεία. Δεν το έχουμε βγάλει εμείς. Και λέω: παιδιά, μην ξεχάσετε, θέλω ένα βινίλιο. Και μου λένε: αν καταφέρουμε και περισσέψει έστω ένα από κάπου, θα στο φέρουμε. Αυτή τη στιγμή, σε όλα που πάμε, στο τέλος υπογράφει σε αυτόγραφα, γιατί δεν έχουν. Και εξαντλούνται και τα CD και τα βινίλια.
1: Μπράβο.
0: Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι και μπράβο.
1: Τι κάνει η Έλληνα στο εξωτερικό όμως. Ε?
0: Ναι.
1: Και πόσο πολύ το στηρίζει.
0: Μπράβο. Κοίταξε να δεις. Και, εντάξει, και ο ίδιος όμως κάνει ένα πράγμα που νομίζω δεν το έχει ξανακάνει.
1: Εννοείται.
0: Ενώ να πάει. Γιατί κάνει ένα ταξίδι μόνο γι' αυτό.
1: Ναι,
0: δεν κάνει για μια συναυλία.
1: Σκέψου πόσοι καλλιτέχνες τώρα έγιναν στο εξωτερικό μόνο και στην Ελλάδα έκαναν, ξέρω εγώ, μια-δύο επιτυχίες και με τα φυλάκια. Γιατί βασίστηκαν και στηρίχτηκαν σε αυτό του εξωτερικού
0: και
1: με τις συναυλίες.
0: Το εξωτερικό, βέβαια, να ξέρεις, έχει άλλη. Δηλαδή, μια επιτυχή. Τώρα, επειδή είναι, ο πρώτος δίσκος είναι νησιώτικα, δεν μπορεί να μπει στο τσάρτ τα νησιώτικα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω κιόλας. Με τον Αργυρό δεν μπορώ να λέω και κάτι.
1: Μιλάς,
0: ο άνθρωπος έχει ένα μάτσο από ένα κοπάδι νυχτερίδες κοκαλάκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχε ένα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Κατάλαβες. Και καλά να είναι το παιδί. Υποσυνείδητο και τη γαρμπή.

0: να μ' αγαπάς Δέσποινα Βανδύ. Εντάξει, μίλησα με τη Δέσποινα μια φορμή και τη συνεργασία με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Και της λέω συγχαρητήρια και μπράβο και μου λέει ναι και θα είναι πολύ ωραίος ο χειμώνας. Δηλαδή ήθελα να, ναι, να μιλήσω. Δεν έχω μιλήσει με την Νατάσα, μη σου λέω ψέματα, και πιο στενός μου συνεργάτη σε πρώτο χρόνο εμένα είναι, είναι η Δέσποινα.
1: Ναι.
0: Οπότε όφιλα να μιλήσω πρώτα με την Δέσποινα. Αλλά είναι, δηλαδή το περιμένουν.
1: Όπου είναι πολύ ωραία εκείνη, ναι, αυτή. Θα είναι πολύ ωραία.
0: Θεωρώ ότι θα είναι. Αυτή τη στιγμή στην ουσία δύο σχήματα έχουν κλειδώσει.
1: Και είναι και σε ένα μεγάλο μαγαζί, έτσι.
0: Το στο Νόξ.
1: Είναι ένα
0: και πολύ ωραίο μαγαζί επίσης. Για μένα το ρότερο τη Αθήνα. Μη σου πω το ρότερο τη Αθήνα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα κρατήσουν πάλι έτσι αυτό το μοτίβο τη Νατάσα που κάπω ξεκινούσε πιο νωρί.
0: Η Νατάσα το άφησε το μοτίβο αυτό να σου θυμίσω.
1: Κάτσε έτσι. Α, ήταν με το Σάκη τώρα.
0: Ναι. Δεν είχε. Δηλαδή,
1: κάπως πάλι ξεκινούσαν όμως.
0: Πάλι νωρί, δεν ξεκινούσαν 10 η ώρα όμως. Ξεκινούσαν 11.30.
1: Ναι. Αυτό εννοώ νωρί.
0: Ναι. Ναι, εννοώ. Απλά ξεκινούσαν μαζί.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Με το Σάκη.
1: Το θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω τώρα να σου.
1: Τέλειο.
0: Κοίτα, νομίζω ότι αυτά δεν ξέρω αν τα έχουν ακόμα λύσει.
1: Τέλειο θα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Να ξεκινάνε μαζί.
0: Μαζί πάλι δεν νομίζω να ξεκινάνε, αλλά δεν ξέρω κιόλας. Μη σου λέω ψέματα. Δηλαδή δεν το γνωρίζω καθόλου αυτό.
1: Ό,τι είναι.
0: Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Με Έλληνα Παπαρίζου φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν, παιδιά. Φινάλε εβδομάδα, φινάλε εκπομπή. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο έρχεται. Ελπίζω να το ζήσετε, να το περάσετε πολύ όμορφο, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Έτσι. Αν κάνετε καμιά βουτιά στη θάλασσα, κάντε μία και για μας. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς.
1: Και σφάλματα κάνουμε.
0: Όλοι σε τούτη τη ζωή που λένε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ένα τελικό σκούρο ήταν στην παρέα σου. Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα. Θα επιστρέψουμε. Και αυτό είναι απειλή.
1: Κανονικά.

0: 2. Fresh and Healthy στον Energy 942.
1: Εσύ πόσα χρυσόμηλα έφαγες σήμερα? Τι, δεν ξέρεις ποια είναι τα χρυσόμηλα? Μάθε λοιπόν ότι έτσι λέγονται διαφορετικά τα βερίκοκα. Μάθε επίσης ότι αν καταναλώσεις 4 έως 5 από αυτά, τότε έχεις ένα δυνατό σύμμαχο στην προστασία του οργανισμού σου από την ηλιακή ακτινοβολία, αφού τα βερίκοκα περιέχουν β' καροτένιο και βιταμίνη C σε υψηλές ποσότητες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
10: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
11: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Από τους αστυνομικούς του τμήματος Κατούνα σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη σήμερα τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Μύτικα Φυτιών. Ένας 42χρονος οδηγώντας μοτοσικλέτα παρέσυρε ζώο αγριογούρνο με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να τραυματιστεί θανάσιμα. Από τους αστυνομικούς του τμήματος Κατούνα διενεργείται προανάκριση για τη διακρύβωση των αιτιών και συνθήκων πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος. Τραγική κατάληξη είχε η εξόρμηση των δύο ανδρών από την Άρτα στο φαράγγι του Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ ο δεύτερος διασώθηκε έπειτα από πολύωρη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο του φαραγγιού. Μέσω κλήσης το 112 έγινε ο γεωεντοπισμός τους και κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις διάσωσης. Μετά από πολλήωρη προσπάθεια, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον ένα από τους δύο άνδρες, 39 ετών, και να τον απεγκλωβίσουν ζωντανό. Ο δεύτερος άνδρας, 40 ετών, εντοπίστηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του σε βαθύ σημείο του φαραγγιού. Ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσης της ορού του με τη χρήση ειδικού ορειβατικού εξοπλισμού. Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην Άρτα. Συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες σπιτιών που φεύγουν για διακοπές με φόντο τις διαρρήξεις δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, αστυνόμος Α. Ιγνάτιος Τριανταφύλου, μιλώντας στον Energy 94,2. Παράλληλα, ο κύριος Τριανταφύλου αναφέρθηκε στις νέες περιπτώσεις απατών στην περιοχή και στην υπόθεση σύλληψης νεαρών με ναρκωτικά μέσα σε γυμνάσιο της Ναυπάκτου.
13: Οι διαρρήκτες θα κάνουν διακοπές που τελειώσουν τη δουλειά τους. Και η δουλειά τους ξεκινάει όταν κάνουμε εμείς διακοπές.
12: Έτσι.
13: Πολλές φορές δηλαδή η δουλειά τους, η βαριά, όχι ότι σταματάνε ποτέ, αλλά η βαριά δουλειά τους ξεκινάει όταν φεύγει ο κόσμος για διακοπές. Αυτό που παρατηρούμε το καλοκαίρι είναι ότι πολλές φορές έχουμε διαρρήξεις κατοικιών που έχουν φύγει ανήκει σε διακοπές. Έχουμε αναρχητές που πρόσφατα, να ξέρετε, έχουν ξανακάνει μια επανεμφάνιση. Τι σημαίνει αναρχητές? Ακόμη και στο δεύτερο όροφο να έχεις διαμέρισμα, υπάρχουν άτομα που σκαρφαλώνουν από υδρορροές, από κάποια καγκελάκια. Μπορεί να πιαστούν από κάποιο διακοσμητικό του εξωτερικού χώρου, που είναι κισό, από οπουδήποτε. Είναι άτομα τα οποία έχουν την ικανότητα να σκαρφαλώσουν και να ανέβουν και σε δεύτερο, ή σας πω και σε τρίτο όροφο, να διαρρήξουν μπαλκονόπορτα και να μπουν μέσα. Αν βρουν και ανοιχτοί, τόσο το καλύτερο για αυτούς. Μπαίνουν κατευθείαν μέσα και ξεκινούν και αφαιρούν αντικείμενα ή ανοίγουν την πόρτα για να μπουν οι συνεργοί τους μέσα. Δυστυχώς το καλοκαίρι έχουμε αυτές τις κλοπές, όπου παρατηρείται συχνά το φαινόμενο των διαρρήξεων σε οικίες που λείπουν ενικοί. Πολλές φορές το έργο των διαρρηκτών γίνεται ευκολότερο, διότι οι ίδιοι οι ένικοι δεν έχουν φροντίσει να κλειδώσουν τις θύρες, ή μπορεί να μαρτυρά την απουσία τους ενδεχομένως ένα διαμέρισμα που είναι παρατεταμένα κλειστό. Η αλληλογραφία έξω έχει ουσιαστικά, μπροστά στην και έχει συγκεντρωθεί σημαντική αλληλογραφία, που σημαίνει απουσία των ατόμων, των ενίκων τέλος πάντων.
12: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην ενεργειακή βελτίωση και ανακαίνιση του Παπαστρατείου Μεγάρου της ΓΕΑ, καθώς υπογράφηκε η σύμβαση με εξασφαλισμένο προϋπολογισμό 810.000 ευρώ. Ένα νέο, πιο πράσινο και σύγχρονο κεφάλαιο για το Παπαστράτειο Μέγαρο στο Αγρίνιο, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Πραγματοποιήθηκε χθες η τέταρτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με αντικείμενο την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Σώματος και τη συγκρότηση της νέας Δημοτικής Επιτροπής για τη νέα θητεία διάρκειας 30 μηνών από τις 2 Ιουλίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2028, μέχρι δηλαδή το τέλος της θητείας της Δημοτικής Αρχής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγει παμψηφίδια ανατάσσεως της χειρός, γεγονός που αποτύπωσε το κλίμα ευρείας συνένεσης του σώματος και συγκροτήθηκε ως εξής. Πρόεδρος επανεξελέγει ο Κωνσταντίνος Ζώης, αντιπρόεδρος ο Σπύρος Γρίνος και γραμματέας ο Δημήτρης Κουρουμπλής. Παράλληλα, διεξήχθηκε η συγκρότηση της νέας Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, της οποίας προεδρεύει ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Ο κύριος Παπαναστασίου είναι χάρη ήταν εκλεγέντα μέλη του Προεδρείου και της Δημοτικής Επιτροπής, ευχόμενος καλή και δημιουργική θητεία, με γνώμονα τη συνεργασία, τη θεσμική λειτουργία και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου και των πολιτών.
14: Χαίρομαι πάρα πολύ που...
12: Με γνώμονα τη συνεργασία, τη θεσμική λειτουργία και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών.

0: και τα απελθόντα για τη δουλειά που κάνουν, αλλά και τους νεοεκλεγέντες να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά ο καθένας από εκεί που τάχθηκε, άλλοι από τη συμπολίτευση και άλλοι από την αντιπολίτευση, προς όφελος των δημοτών του Αγρινίου και του Δήμου μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο υπόλοιπο μισό της θητείας μας. Συγχαρητήρια σε όλους.
1: Συμβουλές προς τους πολίτες για τη σωστή χρήση, λειτουργία και καθαρισμό των κλιματιστικών έδωσε, μιλώντας στον Energy 94,2, ο Αγρινιώτης πνευμονολόγος Γιώργος Κατσουράκης. Κάθε χρόνο, μάλιστα, καταγράφονται σοβαρά περιστατικά της νόσου των λεγεωναρίων στην κοινότητα, γεγονός που καθιστά αναγκαία τα μέτρα πρόληψης σε σχέση με τον κλιματισμό, κυρίως κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου.
2: Λέγεται των λεγεωναρίων γιατί το μικρόβιο είναι, ο μικροοργανισμός λέγεται Legionella, αλλά και γιατί πριν από πολλά χρόνια στην Αμερική υπήρχε ένα συνέδριο λεγιοναρίων και μέσα στο χώρο που ήταν αυτή, λόγω του κλιματιστικού που δεν είχε καθαριστεί καλά,
1: έγινε ζημιά.
2: Οπότε από εκεί και μετά λέγεται η νόσος των λεγιοναρίων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον η σημερινή εποχή είναι λόγω θερμοκρασιών τέτοια που μας κρατάει περισσότερο μέσα παρά έξω πλέον. Ο άνθρωπος περισσότερο χρόνο περνάει σε εσωτερικούς χώρους και λιγότερο σε εξωτερικούς. Ειδικά με τις θερμοκρασίες που έχουμε αυτή την περίοδο και τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι πιο έντονο αυτό το πραγματάκι, η ανάγκη των κλιματιστικών πλέον είναι αναγκαίο κακό. Δυστυχώς όμως το κλιματιστικό δεν είναι το βάζω κάπου και δεν θα το ξαναπειράξω ποτέ.
1: Ναι.
2: Το κλιματιστικό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ή ευτυχώς θέλει συντήρηση. Τώρα το κομμάτι της νόσου των λεγιοναρίων θα συζητηθεί σε ένα κλιματιστικό κεντρική μονάδα, σε ένα μεγάλο κτίριο. Έτσι μην φοβηθεί ο κόσμος. Δηλαδή τα κλιματιστικά που έχουν στο σπίτι δεν είναι τέτοια που θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Είναι όμως και αυτά μηχανήματα τα οποία θέλουν συντήρηση.
1: Ναι.
2: Γιατί αν δεν καθαρίζω εγώ το φίλτρο, μαζεύει μικροοργανισμούς.
1: Τους οποίους αναπλέουμε.
2: Έτσι. Γιατί είπαμε, ο εσωτερικός χώρος είναι πιο βρώμικος από τον εξωτερικό.
1: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 73χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ζακύνθου. Η λήψη του ύπατος και των νεφρών πραγματοποιήθηκε κατόπιν της γενναίας και ανιδιοτελούς απόφασης της οικογένειας της γυναίκας να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων της, προσφέροντας ελπίδα και ζωή σε συνανθρώπους μας που ανέμεναν τη μεταμόσχευση. Η διαδικασία της λήψης διενεργήθηκε από την εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ύπατος και Χειρουργικής Υπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Λαϊκό, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Τα μοσχεύματα διακομίστηκαν άμεσα στα αρμόδια μεταμοσχευτικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
3: Magic Decor, όταν η μαγεία συναντά την αισθητική και τις επιθυμίες σας.
4: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
5: Energy 94,2. Energy.

Τα μουσικά νέα μας στο Energy 942. Χιούγκελ, David Guetta και French Montana ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Shine. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 58 314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
9: Επιμένουμε.
8: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
9: Υπερέχουμε.
8: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
9: Ξεχωρίζουμε.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
8: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 962.
10: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια.
11: Περισσότερη ενέργεια σε λίγο.
10: Energy. Energy. 94,2.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς ιαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
9: Η Φαντό όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666. Η ώρα είναι 6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

Energy στους 94,2.

0: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
1: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάζεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα, όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σως, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regato Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά,

0: τρία πιάτα.
1: Μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
3: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας. Πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι. Πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια. Μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410-27-137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
10: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
9: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
10: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
9: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
10: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
9: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
10: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
9: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
0: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
11: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Energy. Energy. Energy 94,2.
2: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
3: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.

0: με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γκελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
8: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
9: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
8: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
9: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
8: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
9: Τέντες παραδείσεις.
8: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-169-70.
10: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
8: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
11: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
10: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
11: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
11: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
10: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
11: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
10: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο.
10: Την απόλαυση.
11: Εδώ τη σπουδάσαμε.
12: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Το να έχεις κινητό σήμερα δεν φαντάζει καθόλου παράξενο. Το 1983 όμως, όσοι σε έβλεπαν να μιλάς σε κινητό θα σε κοίταγαν με απορία. Μάθε λοιπόν ότι τότε στην Αμερική κυκλοφόρησε το πρώτο εμπορικό κινητό στην ιστορία. Βέβαια δεν είχε καμία σχέση με τα σημερινά smartphone, αφού ζύγιζε ένα ολόκληρο κιλό και η μπαταρία του κρατούσε μόλις 30 λεπτά. Να μην σας πούμε και για την τιμή του που άγγιζε τα 4.000 ευρώ.
3: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
9: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
10: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
11: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
11: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
11: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
10: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
11: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410 58 314.
10: Και στο trichonidatravel.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
13: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
14: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
15: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
16: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
17: Και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Από τους αστυνομικούς του τμήματος Κατούνα σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη σήμερα τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Μύτικα Φυτιών. Ένας 42χρονος οδηγώντας μοτοσικλέτα παρέσυρε ζώο αγριογούρνο με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να τραυματιστεί θανάσιμα. Από τους αστυνομικούς του τμήματος Κατούνα διενεργείται προανάκριση για τη διακρύβωση των αιτιών και συνθήκων πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος. Τραγική κατάληξη είχε η εξόρμηση των δύο ανδρών από την Άρτα στο φαράγγι του Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ ο δεύτερος διασώθηκε έπειτα από πολύωρη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο του φαραγγιού. Μέσω κλήσης του 112 έγινε ο γεωεντοπισμός τους και κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις διάσωσης. Μετά από πολύωρη προσπάθεια, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον ένα από τους δύο άνδρες, 39 ετών, και να τον απεγκλωβίσουν ζωντανό. Ο δεύτερος άνδρας, 40 ετών, εντοπίστηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του σε βαθύ σημείο του φαραγγιού. Ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσης της ορού του με τη χρήση ειδικού ορειβατικού εξοπλισμού. Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην Άρτα. Συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες σπιτιών που φεύγουν για διακοπές με φόντο τις διαρρήξεις δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, αστυνόμος Α. Ιγνάτιος Τριανταφύλου, μιλώντας στον Energy 94,2. Παράλληλα, ο κύριος Τριανταφύλου αναφέρθηκε στις νέες περιπτώσεις απατών στην περιοχή και στην υπόθεση σύλληψης νεαρών με ναρκωτικά μέσα σε γυμνάσιο της Ναυπάκτου.
18: Οι διαρρήκτες θα κάνουν διακοπές που τελειώσουν τη δουλειά τους. Και η δουλειά τους ξεκινάει όταν κάνουμε εμείς διακοπές.
17: Έτσι.
18: Πολλές φορές δηλαδή η δουλειά τους, η βαριά, όχι ότι σταματάνε ποτέ, αλλά η βαριά δουλειά τους ξεκινάει όταν φεύγει ο κόσμος για διακοπές. Αυτό που παρατηρούμε το καλοκαίρι είναι ότι πολλές φορές έχουμε διαρρήξεις κατοικιών που έχουν φύγει ανήκει σε διακοπές. Έχουμε αναρχητές που πρόσφατα, να ξέρετε, έχουν ξανακάνει μια επανεμφάνιση. Τι σημαίνει αναρχητές? Ακόμη και στο δεύτερο όροφο να έχεις διαμέρισμα, υπάρχουν άτομα που σκαρφαλώνουν από υδρορροές, από κάποια καγκελάκια. Μπορεί να πιαστούν από κάποιο διακοσμητικό του εξωτερικού χώρου, από ένα κισό, από οπουδήποτε. Είναι άτομα τα οποία έχουν την ικανότητα να σκαρφαλώσουν και να ανέβουν και σε δεύτερο, ή σας πω και σε τρίτο όροφο, να διαρρήξουν μπαλκονόπορτα και να μπουν μέσα. Αν βρουν και ανοιχτοί, τόσο το καλύτερο για αυτούς. Μπαίνουν κατευθείαν μέσα και ξεκινούν και αφαιρούν αντικείμενα ή ανοίγουν την πόρτα για να μπουν οι συνεργοί τους μέσα. Δυστυχώς το καλοκαίρι έχουμε αυτές τις κλοπές, όπου παρατηρείται συχνά το φαινόμενο των διαρρήξεων σε οικίες που λείπουν ενοικοί. Πολλές φορές το έργο των διαρρηκτών γίνεται ευκολότερο, διότι οι ίδιοι οι ένοικοι δεν έχουν φροντίσει να κλειδώσουν τις θύρες, ή μπορεί να μαρτυρά την απουσία τους ενδεχομένως ένα διαμέρισμα που είναι παρατεταμένα κλειστό. Η αλληλογραφία έξω έχει ουσιαστικά, μπροστά στην οικία έχει συγκεντρωθεί σημαντική αλληλογραφία, που σημαίνει απουσία των ατόμων, των ενίκων τέλος πάντων.
17: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην ενεργειακή βελτίωση και ανακαίνιση του Παπαστρατείου Μεγάρου της ΓΕΑ, καθώς υπογράφηκε η σύμβαση με εξασφαλισμένο προϋπολογισμό 810.000 ευρώ. Ένα νέο, πιο πράσινο και σύγχρονο κεφάλαιο για το Παπαστράτειο Μέγαρο στο Αγρίνιο, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Πραγματοποιήθηκε χθες η τέταρτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με αντικείμενο την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Σώματος και τη συγκρότηση της νέας Δημοτικής Επιτροπής για τη νέα θητεία, διάρκειας 30 μηνών από τις 2 Ιουλίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2028, μέχρι δηλαδή το τέλος της θητείας της Δημοτικής Αρχής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγει παμψηφίδη ανατάσσεως της χειρός, γεγονός που αποτύπωσε το κλίμα ευρείας συνένεσης του σώματος και συγκροτήθηκε ως εξής: Πρόεδρος επανεξελέγει ο Κωνσταντίνος Ζώης, Αντιπρόεδρος ο Σπύρος Γρίνος και Γραμματέας ο Δημήτρης Κουρουμπλής. Παράλληλα, διεξήχθηκε η συγκρότηση της νέας Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, της οποίας προεδρεύει ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Ο κ. Παπαναστασίου είναι χάρητα να εκλεγεί τα μέλη του Προεδρείου και της Δημοτικής Επιτροπής, ευχόμενος καλή και δημιουργική θητεία, με γνώμονα τη συνεργασία, τη θεσμική λειτουργία και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου και των πολιτών.
19: Χαίρομαι πάρα πολύ που υπήρχε ομοφωνία στις ψηφοφορίες που έγιναν και διανατάσσεως στους χειρός, τόσο για τον Πρόεδρο, που πραγματικά τον ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα δουλειά που έχει κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, συγχαρητήρια Κωνσταντίνε, όσο και για τον Αντιπρόεδρο, συγχαρητήρια Σπύρο, και όσο και για τον Γραμματέα, συγχαρητήρια Δημήτρη. Όπως επίσης πρέπει να συγχαρώ όλα τα μέλη της Επιτροπής, της Δημοτικής Επιτροπής, και τα απελθόντα για τη δουλειά που κάνουν, αλλά και τους νεοεκλεγέντες να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά ο καθένας από εκεί που τάχθηκε, άλλοι από τη συμπολίτευση και άλλοι από την αντιπολίτευση, προς όφελος των δημοτών του Αγρινίου και του Δήμου μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο υπόλοιπο μισό της θητείας μας. Συγχαρητήρια σε όλους.
17: Συμβουλές προς τους πολίτες για τη σωστή χρήση, λειτουργία και καθαρισμό των κλιματιστικών έδωσε, μιλώντας στον Energy 94,2, ο αγρινιώτης πνευμονολόγος Γιώργος Κατσουράκης. Κάθε χρόνο, μάλιστα, καταγράφονται σοβαρά περιστατικά της νόσου των λεγεωναρίων στην κοινότητα, γεγονός που καθιστά αναγκαία τα μέτρα πρόληψης σε σχέση με τον κλιματισμό, κυρίως κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου.
20: Λέγεται των λεγεωναρίων γιατί το μικρόβιο είναι, ο μικροοργανισμός λέγεται Legionella, αλλά και γιατί πριν από πολλά χρόνια στην Αμερική υπήρχε ένα συνέδριο λεγιοναρίων και μέσα στο χώρο που ήταν αυτή, λόγω του κλιματιστικού που δεν είχε καθαριστεί καλά,
17: έγινε ζημιά.
20: Οπότε από εκεί και μετά λέγεται η νόσος των λεγιοναρίων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον η σημερινή εποχή είναι λόγω θερμοκρασιών τέτοια που μας κρατάει περισσότερο μέσα παρά έξω πλέον. Ο άνθρωπος περισσότερο χρόνο περνάει σε εσωτερικούς χώρους και λιγότερο σε εξωτερικούς.

0: Είναι όμως και αυτά μηχανήματα τα οποία θέλουν συντήρηση.
1: Ναι.
0: Γιατί αν δεν καθαρίζω εγώ το φίλτρο, μαζεύει μικροοργανισμούς.
1: Ναι, τους οποίους αναπλέουμε.
0: Έτσι. Γιατί είπαμε, ο εσωτερικός χώρος είναι πιο βρώμικος από τον εξωτερικό.
2: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 73χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ζακύνθου. Η λήψη του ύπατος και των νεφρών πραγματοποιήθηκε κατόπιν της γενναίας και ανιδιοτελούς απόφασης της οικογένειας της γυναίκας να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων της, προσφέροντας ελπίδα και ζωή σε συνανθρώπους μας που ανέμεναν τη μεταμόσχευση. Η διαδικασία της λήψης διενεργήθηκε από την εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ύπατος και Χειρουργικής Υπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Λαϊκό, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Τα μοσχεύματα διακομίστηκαν άμεσα στα αρμόδια μεταμοσχευτικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
3: Magic Decor. Χειροποίητες μπομπονιέρες που κλέβουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.
4: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
5: Energy 94,2. Energy.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Energy.
0: Energy.
1: Energy. 94,2.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
9: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
8: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
10: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
11: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα,
12: κάθε ώρα
11: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
12: Energy
11: 94,2.

0: Πάλι.
1: Ακού τώρα και μετά και πιο μετά
2: και ξανά
1: και ξανά.
2: Energy, ασταμάτητα μουσική.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Εσύ πόσα χρυσόμυλα έφαγες σήμερα? Τι, δεν ξέρεις ποια είναι τα χρυσόμυλα? Μάθε λοιπόν ότι έτσι λέγονται διαφορετικά τα βερίκοκα. Μάθε επίσης ότι αν καταναλώσεις 4 έως 5 από αυτά, τότε έχεις ένα δυνατό σύμμαχο στην προστασία του οργανισμού σου από την ηλιακή ακτινοβολία, αφού τα βερίκοκα περιέχουν β' καροτένιο και βιταμίνη C σε υψηλές ποσότητες.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Αλφα μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
5: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δωραγάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
10: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
11: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Η ώρα είναι 9.

0: Energy 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
2: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
3: Του λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως, Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές. Έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
8: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
8: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
8: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
9: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ο ήλιος είναι καυτός, ο αέρας είναι δυνατός και οι τέντες είναι παραδείσεις.
2: Προστασία και αντοχή, τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
1: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
2: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
1: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη υπέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
2: Τέντες παραδείσεις.
1: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας, ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

Ακούς μόνο επιτυχίες. Energy 94,2. Are you ready?

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Energy 94,2. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM. Energy. 94,2.
7: Τι δεν καταλαβαίνεις, μη ακούς και ανεβαίνεις.
8: Ας ανέβουμε λοιπόν κι εμείς έτσι μουσικά. Να κλείσουμε όσο πιο ιδανικά, όμορφα, μουσικά, δροσερά, ανανεωμένα την εβδομάδα αυτή. Έχουμε ξεκινήσει νέο μήνα, Ιούλιος. Τρίτη ημέρα του να την περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και να ακολουθήσει ένα πολύ πολύ ωραίο φυσικά Σαββατοκύριακο για όλο τον κόσμο. Energy 94,2. Energy φυσικά εννοείται και ιντερνετικά στο www.energy942.gr. Είμαι εδώ, είμαστε εδώ. Έχουμε αναλάβει το πόστο εδώ το βραδινό στον 94,2 Energy και ο Άκης έχει αναλάβει την καθημερινή μας ανάγκη, λατρεία. Για καφεδάκι, πάντα με νεράκι, καφές λοιπόν και νερό με 1,5 ευρώ, Άκης καφέ. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σιαδήμα 1 Ξενοπούλου 1 Καφές νερό 1,5 ευρώ. Πάμε τώρα και για χρώματα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων και σούλης και εργαλεία μόνος θερμοπρόσωψη στην Ηρώων Πολυεθνείου 79. Και τόσο επίσης πάμε ολοταχώς και για αλλαγή εξάτμισης καταλήτη, για καθαρισμό φίλτρων DPF κλίνικα, διαφορετικά ανακατασκευή. Όλα πάνε όπως πρέπει να πάνε. Η Αφή Νταλίλα λοιπόν στην Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο Παριάκι έχουμε και τα είδη γηγενής μας, τα Μοντακάζα, με πλήρης γκάμα στα υδραυλικά και τη θέρμανσή του. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ανίνων. Αλλά και Τριχονίδα Τράβερ Γομιτσάρης, με καθημερινά θαλάσσια μπανάκια, πρωινό σε δουλίδα, απογευματινό σε λούρο, χαριλάω τρικούπι 15. Στο Παριάκι έχουμε μύρι γιατί θέλουμε τα κρεατικά του. Θέλουμε το αρνάκι ροντόπιο του γάλακτος καθημερινά. Θέλουμε πίτες και παστές με ρίδες. Θέλουμε να τα απολαμβάνουμε όλα. Χαριλάου τρικούπι 15 στο Συντριβάνι. Στο Παριάκι μας είναι και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη, στη Μακρη Γιάννη και Καποδιστρίου. Μίζες, δυναμό, μπαταρίες, service air condition, γυάλισμα φαναριών και ό,τι υπόλοιπο ηλεκτρολογικό χρειαστεί. Εσύ όμως που χρειάζεσαι έτσι μια επιτυχημένη αγορά σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, επιλέγεις τον Ακόμπο Σταδίου. Επιλέγεις φυσικά Μανώλη Τσεκούρα και κάνεις το καλύτερο deal για αγορά σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με 0 προκαταβολή, με 72 δόσεις, με δωρεάν βιολογικό καθαρισμό πριν την παράδοση, δωρεάν γενικό μηχανικό έλεγχο και επίσης ενοικιάσεις αυτοκίνητο. Στην παρεούλα μας είναι και το Engine Oil, ποιότητα και αξιοπιστία πάντοτε καυσίμων, στο 4ο χιλιόμετρο Αγνέου Αντιρίου. Με πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, πετρέλαιο θέρμανσης, Νικολός Παπούτσης, αλλά και ο Ζώης. Να πάρουμε φυτά, να πάρουμε αρκετά λουλουδάκια, να πάρουμε φυσικά φυτοφάρμακα, λιπασματάκια για όλες τις καλλιέργειες, να αγοράσουμε καλαμπόκι, σπόρους, δέντρα και τα υπόλοιπα. Χρειαζόμαστε και κάποιες εργασίες ψυχτικές. Εργασίες που θέλουν σέρβις σε ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο και παγομηχανή. Εμπιστευόμαστε μόνο Φωτιλόι στην Κοσμάιτο Λουμιδέν στο καινούριο 69-36-51-71-85. Πάμε τώρα και για τα μαθηματάκια εργασίας. Πάμε στη Φάρμα Λόγων Γιγκλά στον Κόβο Πανετολίου 69-36-13-01-38 για τις καλύτερες τιμές στα αγαπά και του Μιχή μας που επιλέγουν στη φύση τα μαθήματα εργασίας. Και εσύ που θέλεις να επιλέξεις ένα έτσι σωστό, αγαπημένο κομμωτήριο για ανδρικό γυναικείο παιδικό σου κούρεμα, επιλέγεις Μάριο Εθνικής Αντίστασης 5 και τη βαφή και το χτένισμά σου και όσα ακριβώς χρειάζεσαι. Επειδή μου χρειάζεσαι και ένα χειροποίητο έτσι κουλουράκι Θεσσαλονίκης, τα μπισκοτάκια σου, τα κουλουράκια σου, τα κρύα σάντουιτς, θα θες χειροποίητα και νόστιμα, είσαι απαιτητικός και απαιτητική και καλά κάνεις. Χαριλάω τρικούπι 9, Γεωργίου Καραπαπά 14. Να πω ότι στην παρεούλα μας έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel για να κάνεις τα σέρβι σου με τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίο και Μακρυγιάννη. Για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και τώρα για όλους και όλες, για όλα τα γούστα, έχουμε το ice cream. Με γλυκιά αλμυρή κρέπα, γλυκιά αλμυρή βάφλα, γλυκό αλμυρό pancakes. Τα παγωτά σου επιλέγεις και ατομικά πλέον γλυκά. Σήμερα Παρασκευούλα, Παρασκευή και Σάββατο μέχρι και τις 6 το ξημέρωμα, από τις 6 το απόγευμα. Στην Μπουκογιάννη 6-26-41-0-23-5-33 για να παραγγείλεις. Ενώ για να νιώθεις ασφαλής την εργασία, την οικία και την εκδήλωσή σου, έχεις την Protector Me Security των αδερφών Γκυγκλά στον Κόβο Πανετολίου. Για να νιώθεις και εσύ έτσι ενεργό μέλος της εκπομπούλας, αν το θέλεις και μαζί με αυτό θέλεις και να επιλέξεις και να αφιερώσεις και να μου πεις και να σου πω, στέλνεις το δικό σου γραπτό μηνυματάκι εδώ και μόνο εδώ. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34. Και γραπτά μηνυματάκια στα οποία έτσι απαντώ εγώ και μόνο, δεν τα βλέπει άλλος, δεν τα κουμπάει άλλος. Γράφεις μυχή ένα, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου αποστολή στο 54754-1,64. Βραδάκι Παρασκευούλας, να περάσουμε καλά, καλή ακρόαση, καλό Σαββατοκύριακο. Αλήθεια το λέω. Είμαι η Σοφία Χατζη στον Energy, www.energy942.gr και στα social ο σταθμός Energy942. Με αλήθειες πολλές, δυνατές και αλήθεια τώρα. Εκεί πάει ο λόγος όλος. Έλα Παπαρίζου. Ξεκινά δυναμικά, δροσερά, καλοκαιρινά. Καλό βραδάκι.

αλήθεια τώρα, αν φοβάσαι να αισθανθείς, τι άλλο να κάνεις. Η αλήθεια τώρα να λέγεται, Έλληνα Παπαρίζου, χτυπά δυνατά την έναρξη της εκπομπής για το βραδάκι λοιπόν Παρασκευούλας μας. Καλή εκπομπούλα, γλυκό μας σοφάκι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή μας εκπομπούλα. Στην τρέλα σου επάνω σε βρήκα. Όμορφη, ιδανική συνέχεια μουσική να έχουμε ό,τι ξεκινήσαμε. Φορέσαμε και ζώνη ασφαλείας.

0: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
1: Ακόμα και οι αγάπες οι παράξενες, Άκη μου, επιτρέπονται, έτσι. Επιτρέπονται αν είναι μουσικές.

0: μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream.
3: Ice cream.
2: Αυτές είναι οι γεύσεις.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
6: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
6: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
6: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
6: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
6: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
6: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
7: Καλοκαίρι.

0: για παρακάδα.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Ό,τι σημαίνει καλό.
1: Έλα όπου για να βρίσκεσαι στον Energy μας, γράφεις www ή πληκτρολόγεις www.energy942.gr.

Όχι ότι δεν ξέρεις, αλλά να σε μάθω μάλλον λίγο καλύτερα. Ίσως γιατί όλα μοιάζουν καλοκαίρι, μελισσούλες, μέλισσες, μελισσάκια. Και για το φίλο τον Αλέξανδρο.

0: Energy.
1: Energy, μουσικό χαμόγελο, το σοφάκι σου είναι εδώ. Στείλε το μήνυμά σου και εσύ εδώ. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου αποστολή 54-300-1-0-34. Το ξέρεις, Φάνη μου, πως πάντα είναι όλα μαγικά. Αν δεν το ξέρεις, θα σου το αναλύσει καλύτερα ο Χατζηγιάννης.

0: 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
9: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
10: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
10: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
12: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
13: Με ενέργεια 9:42, επιστροφή στο μουσικό χαμογελό μας, στον Energy, στη ζωντανή ροή εκπομπής. Ακροάτρια για το Χρήστο, Νέα Ιουλία, Καλυμάνη, Χαρίση.

λες αυτά και στα υπόλοιπα. Ίσως αυτά να είναι και τα καλύτερα. Αμαζονάκο, ξέρω τώρα, συμφωνείς με κάτι τέτοια. Τα καλύτερα που όχι δεν έρχονται, αλλά με ένα τρόπο ωραίο, ιδανικό, έλκονται. Καλησπέρα και στη φίλη Χρυσούγλα.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Και για ψάξε λίγο, ψάξε για μένα. Κάτια Σαμαντζή. Συνεχίζει για τα επόμενα λεπτάκια μας. Εμείς θα δώσουμε μια μεγάλη καλησπέρα και στην καλή μας φίλη Βάσο και στους φίλους που μπήκατε τώρα στην παρεούλα και στο Μίχη Energy, ζωντανό παρεάκι μας.

0: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι season, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410569.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.

0: μας διαπερνά.
1: Είναι όλα ικανά, είναι και όλα καλά, γιατί είναι η Peggy Zina εδώ. Μουσική επιθυμία, η άμυνα.
0: Γύρω μας όλοι.
1: Άλλοι το πάνε άμυνα. Άλλη επίθεση. Άλλοι και τα δυο.

Γιατί τραβάς τόση άμυνα. Το μπερδεύεις με την επίθεση όταν μιλάμε στη μέση για πάθος και τα υπόλοιπα. Εδώ είναι τα μόνα σωστά. Καλησπέρα Φάνη μου, καλησπέρα Ζωβάγη λέει. Όλα καλά και καυτά. Εντάξει, καυτά είναι, καλοκαιράκι είναι, αλλά μας πάει με το γάντι μας πάει. Έχουμε και μια αλλαγή για αύριο Σάββατο από ό,τι φαίνεται. Και με βροχούλα και με άλλη έτσι θερμοκρασία. Το πεγκουλίνι μας Πέγγι Ζήνα. Και για τον τόλι μας να το χαρίσουμε εξαιρετικά. 94,2 Energy. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου. Αποστολή 54301. Όλα τα σωστά εδώ. Αλλά καλή νοικοκυρά δεν θα βρεις εδώ για σπίτι και σεντόνια, μακαρόνια και όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολλά, πού να τα πω τώρα. Δεν μου φτάνει όλη η εκπομπή.

0: σοφάκι σου είναι εδώ.
1: Είμαι από Αιγαίο, γι' αυτό είμαι από Αιγαίο. Τα λαγοκέφαλά του και τα υπόλοιπά του. Πάντως η θερμοκρασία θάλασσας του Αιγαίου με το Ιόνιό μας εδώ το κοντινό διαφέρει. Όσο άκουσα που είπε ο καλός εκεί πέρα που τα έλεγε, κάπου στους 26 με 27 στο Ιόνιο, θερμοκρασία θάλασσας, 22-23 στο Αιγαίο. Και τα λαγοκέφαλα μέσα.

0: Θεμάκια από φοράκια Αιγαίου. Καλησπέρα Σοφούλα μου και καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα και σε σένα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλα τα αγαπημένα μυχή, παιδάκια και νερτζάκια. Παρεούλα μας, έχουμε το κουλουράκι μας για να νιώθουμε υπέροχα στη μέρα μας. Κουλουράκια Θεσσαλονίκης, γλυκά η Αλμυρά. Όλα χειροποίητα και όλα νόστιμα. Χαριλάου Τρικουπή 9 του Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14-1 του ΚΕΠ. 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι εκτός της Κυριακής. Μαζί μας έχουμε και ασφάλεια, φύλακα Άγγελο. Παντού πάντα όλο το 24ωρο. Είναι η Protector Security και βρίσκεται στον κόμπο Πανετολίου, αδερφό Γκυκλά. Είναι ο Φώτης Λόης και η έδρα του είναι και ανήκει στην Κοσμάτα Λουμιδέν στο καινούριο Αγρινίου, με ψυχτικές εργασίες, τοποθέτηση και συντήρηση air condition 69-36-51-71-85. Πάμε τώρα και για την ice cream, έτσι, απόλαυσή μας και με σαντουιτσάκια, club sandwich, μπερκεράκια, παγωτά, ατομικά. Πλέον βρίσκεις γλυκά Ντάνος. Όλη η απόλαυση γλυκιά και αλμυρή βρίσκεται εκεί. Αν θέλεις να πας και εσύ με κάποιο τρόπο εκεί, food και box για παραγγελίες και όλο το μενού. Μπουκογιάννη 6 Παρασκευή και Σάββατο μέχρι και τις 6 το ξημέρωμα, σταθερά από 6 το απόγευμα. Παρεούλα μας έχουμε και το κέντρο υπασίας για μαθηματάκια υπασίας στη Φάρμα Λόγων Γκυκλά στον κόμπο Πανετολίου 69-36-13-038 και φυσικά έχουμε και τον Κόμο Σταδίου, επιλογή σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με δυνατότητα ελέγχου σε συνεργείο της δικής σου επιλογής, δυνατότητες drive με βιολογικό καθαρισμό δωρεάν, το παίρνεις έτσι, το απολαμβάνεις γιατί θα έχει και δωρεάν γενικό μηχανολογικό έλεγχο, το απολαμβάνεις γιατί έχει και εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων και ατρακάριστου του και δεν έχει καμία προκαταβολή. Αντιθέτως, αρκετές δόσεις ευκολίες πληρωμής. Μανώλη της Εκούρας στον κόμβο Εθνικού Σταδίου και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Παρεούλα μας έχουμε Aegean Oil. Τα καύσιμά μας θα έχουμε με ποιότητα αξιοπιστία. Aegean Oil Κόλλος Παπούτσης 4 χιλιόμετρο αγνεωτηρίου. Κάνεις τη στάση σου και κάνεις τη στάση σου και στη Χαριλάου Τρικούπη 15. Θέλεις τα πιτόγυρά σου, είναι και χειροποίητος ο γύρος, τα μεζεδάκια σου, τις φρέσκες πατατούλες σου. Αφού τα θέλεις να τα απολαύσεις, με ένα μόνο τηλεφωνό σου στο 26410337 Χαριλάου Τρικούπη 15. Στο παρεάκι μας είναι και το ηλεκτρολογικό αυτοκίνητο με το Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, μίζες, δυναμό, μπαταρίες με κατάσταση εγγύηση για 2 έτη. Η καλύτερη εγγύηση τώρα για τα είδη γηγενή σου βρίσκονται και είναι μόνο στο Μοντακάζα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγνίου Ανίνων. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα. Το καφεδάκι μου δεν θα το αλλάξω ποτέ, θα το απολαμβάνω σταθερά πάντοτε στο άκι μου. Καφές λοιπόν και νερό με 1,5 ευρώ από 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ. Ξενοπούλου 1, Πρωταγόρα 3, Σιαδί με 1, Καλυβίων 54. Στην παρούλα όμως είναι και η αγαπημένη μας αφινταρίλια, συγκολής μετάλλων. Εξειδικευμένες ανοξίδες κατασκευές, καθαρισμός όλων των φίλτων και καταλυτών. Και αν έτσι δεν μπορεί να πάρει καθαρισμό, παίρνει ανακατασκευή. Αφήντα ρίλα στη Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Για τα σέρβις στο αυτοκίνητό σου επιλέγεις Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Ενώ για την ωραία σου εμφάνιση επιλέγεις εμπειρία. Θέλεις εμπειρία, θέλεις προσιτές τιμές, θέλεις πολύ ωραία εξυπηρέτηση και τα βρίσκεις όλα στο Μάριο, αντρικό γυναικείο παιδικό, εθνικής αντίστασης 5. Έχουμε και χρώματα, χρώματα και εργαλεία. Έχουμε και Πάνο Γκεσούλη, σούπερ μάρκετ χρωμάτων, Ηρών Πολυθνή 79. Καθώς επίσης έχουμε και Τριχονίδα Τράβερ Γκρομιτσάρες, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τακτικές έτσι εκδρομές μονοήμερες, αλλά και καθημερινά μπανάκια τελείωτα σε τουλίδα λούρο, πρωινό, απογευματινό, Χαριλάου Τρικούπη 15. Κλείσε τη θέση σου στο 26410583 14 και αγόρασε όλα τα λουλούδια που θέλεις, τα φυτά που χρειάζεσαι. Τους σπόρους, τα δεντράκια σου, τα λιπάσματά σου, τα φυτοφαρμακά σου, στην υποτεχνική του ζώη, εθνικής αντιστάσεως 114. Άκη, ούτε να το σκέφτομαι να πάω στο τραγούδι, πρέπει να πάμε απαραίτητο σε διαφημιστικό διάλειμμα, καλά. Άσε λίγο να πω λίγο τον τρόπο για τα γραπτά SMS του κόσμου και πάμε, okay, σε διάλειμμα, αλλά μου επιτρέπεις να επιστρέψουμε νέο σαμπάνι. Χαίρομαι. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54301 0,34 Και γραπτό κείμενο δικό σου. Με γραπτό κείμενο δικό μου, δηλαδή που σου απαντώ, γράφεις μιχιένα, αφήνεις κενό το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54754-1,64. Έλα, γλυκέ μου Άκη, πάρε τα ενία τώρα εσύ.
1: Energy, Energy, Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410-27137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

Εντάξει, κάποιοι δεν μπορούν, έτσι μάλλον δεν το έχουν. Επιστρέψαμε, Γιώργο Σαμπάνης. Αντωνία μου, καλή, γλυκιά και αγαπημένη. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ξέρω τι σκέφτεσαι, εντάξει. Και σε μένα θα λείψετε.

0: έτσι δεν μπορώ να ζω. Το σοφάκι σου είναι εδώ.
1: Δεν μου κάνεις χώρο στο μικρό σου εαυτό.
2: Σ' αγαπάω μου λες. Έλα Αλέξανδρέ μου και για σένα φιλά.

0: ρε παιδί.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις, Μιχή ακούς και ανεβαίνεις.
0: Και μόσο μάλλον αν έχεις και ένοχο κορμί κορμάκι. Έλα και εσύ στο Μιχή παρεάκι, Νίκος Γρομόπουλος, με ένα ένοχο κορμί.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Να του το φορτηγό. Το θέλει το κουρτινάκι μας για μια μεταφορά. Να του το χαρίσουμε λοιπόν. Energy βραδάκι Παρασκευής, Μιχή Παρεάκη, Σοφία Χατζή για όλους. Καλησπέρα μας, καλό Σαββατοκύριακό μας.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410-46-390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.

ακόμη και όρκο παίρνει. 94,2 Energy από την πόλη του Αγρινίου, ζωντανά για σένα, ζωντανά για όλους. Στα σχεδόν 15 λεπτάκια μουσικά μετά από τις 11. Ελένη Φουρέιρα.

0: μουσικό χαμόγελο.
1: Καλησπέρα, μπιμπελό του Μιχή. Πραγματικά πάνω στην ώρα ήρθες. Ποιότητα λέμε, καλό που σου κού να περάσει όμορφα. Υπέροχα λέει και σπέσια. Αλλά Αποστόλη, μην νομίζεις με τα ωραία. Πραγματικά όμως, ωραία μηνύματά σου θα το γλιτώσεις. Πω πω, πάνω στην ώρα ήρθες. Λογαριασμός. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ποιότητά μου εσύ, ποιότητα ακροατή μου.
2: Για σένα, κάθε σου χάδι.
1: Ωραίο, ωραίο σου κούλι να έχεις κι εσύ. Κι αν πας για... προσοχή.

Πάντως για το θέμα του λογαριασμού, χαρά είναι σε αυτόν που το δίνει, όχι σε αυτόν που τον εισπράττει. Τώρα αν είναι και συναισθηματικός, πω πω.

Να του δώσω, ναι, να του δώσω την απόφασή μου, να μας δώσει τη δική του απόφαση ο Δήμος Αναστασιάδης. Εδώ που όλα μπορούν να συμβούν, εδώ μένεις και ακούς.

0: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου. Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80. Δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Energy. Ενέργεια. Τελευταίο ημίωρο ημέρας. Όχι όμως δικό μας τελευταίο για αυτό το βράδυ και για κάθε βράδυ. Παντελής Παντελίδης. Γιατί η ζωή σου όντως, Αμαζονάκο, είναι μια φωτιά σκέτη, σου λέω, καλοκαιρινή,

0: Για πάμε, πάμε δυνατά μουσικά καλοκαιρινά. Αμαζονάκο μου, τα φιλιά μου, δικά σου γραπτά μηνύματα, επιλογές και αφιερώσεις εδώ στην εκπομπούλα αυτή. Στείλε μου, φίλε μου, φίλη μου, και εσύ, και εσύ, και εσύ. Και τα σχόλιά σου εννοείται. Τα πάντα όλα σου.
1: Energy.
0: Γράφεις μιχή, στην αρχή το πρόθεμα, γράφεις μιχή, αφήνεις κενό. Γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34. Να δώσουμε μια καλησπέρα πάντα με αγάπη και στο φίλο Μάριο. Και Δέσποινα Βανδύ, και θέλω να με αγαπάς, θέλω και να με ξαναγαπάς. Να με αγαπάς μόνιμα, σταθερά, παντού και πάντα.

Με άλλο τι γίνεται και τι μας γίνεται. Η Δέσποινα μας βανδύσε μία πραγματικά ακόμα δική της έτσι επιτυχία.

0: Ακούτε μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.
1: Θέλω όμως και να περνάς. Να περνάς από εδώ, λίγο πριν τρελαθώ. Φρέσκα φρούτα, λαχανικά, πανδεσία υπέροχη φρούτων καλοκαιρινών. Γιώργης Καρδιάς, Μανάβης Καρδιάς, αγάπη της γειτονιάς. Φρουτοπηγή μας, Γιώργη μου, Φανή μου, καλησπέρα.

0: δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
2: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
2: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
3: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Flashback.

0: Και συγγνώμη κιόλας, αλλά με τόση εγκατάλειψη κουράστηκα. Κουράστηκα να σ' αγαπώ.
1: Μίχη με τη Σοφία Χατζή.
0: Νίκος Κορομόπουλος.

0: να σ' αγαπώ.
1: Πραγματικά λιγότερο από 10 λεπτάκια για να αγγίξουμε τα μαύρα μεσάνυχτά μας και για αυτό το βραδάκι που για ακόμα ένα βραδάκι στην παρεούλα μας έχουμε το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη, μίζες, δυναμό, μπαταρίες με εγγύηση για 2 έτη, service air condition, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Επίσης να αναφέρω να πω ότι παρεούλα μας έχουμε και το Engine Oil, πρατήριο υγρών καυσίμων, ποιότητα, αξιοπιστία. Πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, 4 χιλιόμετρο αγνιαίο αντιρρίου, Engine Oil. Στο παρεάκι μας έχουμε Τριχονίδα Travel Γκρομιτσάρη. Στη Χαριλάου Τρικούπη 15, κλείσε τη θέση σου για πρωινό, απογευματινό, μπανάκι σε τουρλίδα και λούρο. Αντίστοιχα, όλες τις ημέρες της εβδομάδος. Όπως επίσης, όλες τις ημέρες κοντά σου είναι και ο Μύρης, ψητοπολείο fast food. Για να έχεις τα χοιρινά και τα κοτόπουλά σου όπως πρέπει, τα μπιφτεκάκια σου, τα μεζεδάκια σου όλα, τις υπέροχες ατελείωτες αξεπέραστες και παστές του, Χαριλάου Τρικούπη 15 26 41 0 337, για να παραγγείλεις μέχρι και τη μία το βράδυ. Εδώ έχουμε και το Μαριό μας, εδώ έχουμε την ποιότητα, την έτσι ωραία εμφάνισή μας με κούρεμα, βαφή, χτένισμα εθνικής αντίστασης 5, αλλά και η αφήντα ρίλα. Με καθαρισμό όλων των φίλτρων και καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών, εγγυημένο αποτέλεσμα, καινοτομία και ορατή διαδικασία καθαρισμού, εξατμίσεις, καταλύτες, στη Γοργοβοτά μου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο παρεάκι όμως έχουμε και το κατάστημα με είδη υγιεινής Μοντακάζα, με πλήρης γκάμα σε υδραυλικά και θέρμανση, συνεχείς προσφορές στα πλακάκια και στα είδη υγιεινής του, στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγνίου Ανίνων. Στο παρεάκι μας Ice Cream, η καλύτερη νοστιμότερη κρεπούλα της πόλης, εκεί σε περιμένει. Σε περιμένουν και ατομικά γλυκά πλέον, απολαύσεις και με παγωτό και μπέρκερ, σαλατούλες, τα πάντα όλα σου. Μέχρι και τις 6 το ξημέρωμα κοντά σου, η διεύθυνση Μπουκογιάννη 6. Παρεούλα μας έχουμε και το κέντρο υπασίας, μαθήματα υπασίας, προσιτές τιμές και όλα πάρα πολύ καλά. Ιδανικά φάρμα λόγων Γκυγκλά, Κόμος Πανετολίου. 69-36-13-01-38. Επικοινωνείς φυσικά και με το Φωτιλόι, με την προϋπόθεση ότι έχει χαλάσει το ψυγείο, η κουζίνα, το πλυντήριό σου και η παγωμηχανή σου. Κοσμάιντολου 0 στο καινούριο. Φωτιλόι στο 69-36-51-71-85. Στο παρεάκι και η κυποτεχνική του ζώη, να πάρουμε λουλούδια, λιπάσματα, να πάρουμε σπόρους, ζωοτροφές, φυράματα, φυτοφάρμακα και πευτικά, καλαμπόκι και τα υπόλοιπα. Εθνικής αντιστάσεως 114. Αλλά να πάρουμε και ένα αγαπημένο κρύο σάντουιτς, να πάρουμε τα κουλουράκια μας, να πάρουμε τα κρετσινάκια μας σε διάφορες γεύσεις και τα πολύ λατρεμένα μας, εννοείται, κουλουράκια Θεσσαλονίκης, γλυκά η Αλμύρα, Χαριλάου Τρικούπη 9 και Γεωργίου Καραπαπά 14. Τα χρώματα, τη μόνωση, τα εργαλεία, τη θερμοπρόσωψη βρίσκεις, αγοράζεις στο σούπερ μάρκετ Χωμάτων και Σούλης, η Ρόμπο Ιχνίου 79. Καθώς επίσης παρεούλα μας έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Όπαλ με το Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και για την καλύτερη, πιο έτσι αξιόλογη αγορά στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, φυσικά και θα πας εκεί, στον κόμμο Εθνικού Σταδίου, στο Μανώλη Τσεκούρα μας. 0 προκαταβολή 72 δόσεις, πραγματικά μεγάλες προσφορές και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Επίσης θέλω να πω ότι στο παρεάκι έχουμε και τον Άκη, έχει καφεδάκι με 1,5 ευρωπουλάκι, το έχει και με delivery, εννοείται, ναι, στο 26 41 0 21 6 29. Ξενοπούλου 1, Πρωταγόρα 3, Σχιαδήμα 1, Καλυβίων 54. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Με ανησυχίες και μη, και ένα νότι σφαγιανάκι για τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34 και γραφτά μηνύματα με απάντηση από εμένα, μοιχή, ένα κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-754-1,64, Energy 94,2, Energy 3W.energy942.gr. Και ανησυχώ, και ανησυχώ, και ξανά ανησυχώ. Ένα μήνυμα, ένα σήμα, ένα κάτι. Κάτι της.

Ιουλία Καλιμάνη και καλημέρα καλημέρα και πολύ καλό Σαββατοκύριακο, 4 και 5 του μήνα, 1 του Ιούλη. Αλλά καιρικά σαν λίγο περίεργο. Θα συνεχιστούν στη χώρα κάποιες έτσι ασταθίες, θα υπάρχει κάποια έτσι αλλαγή θερμοκρασίας. Φαίνεται η αστάθεια σήμερα να μας επηρεάζει και εμάς εδώ στα δυτικά μας. Από ό,τι άκουσα, νομός του Λογανανία σε Βρετανία θα έχει κάποιες αστάθειες στις έτσι θερμές ημέρες. Και για την Πελοπόννησο ακούστηκε, ίσως και λίγο πιο έντονα εκεί. Φάνε λέει αισθητή έτσι η δροσούλα τις βραδινές ώρες. Τώρα στα πιο ορεινά ίσως και ελάχιστο κρύο. Ας πούμε η Φλόρινα το ξημέρωμα της Κυριακής θα είναι περίπου στους 12 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε να δούμε ότι θα έχουμε συννεφούλες σήμερα. Κάπως καλούτσικα θα ξεκινήσει η μέρα, μετά θα έρθουν συννεφούλες, μετά θα έρθει και μία μεσημεριανή εκεί πέρα έτσι αστάθεια. Από ό,τι φαίνεται, τόσο αν αλλάξει, θα έρθει μια καλύτερη Κυριακή. Λοιπόν, η θερμοκρασία πάντως από 22 μέχρι περίπου 35 στην πόλη. Ξέρω τώρα και με όλο κλίμα του καιρού έτσι μπορεί να είναι και η αίσθηση λίγο περισσότερη της θερμοκρασίας. Μια καλύτερη Κυριακή πάντως, με περισσότερη ηλιοφάνεια. Κάπως έτσι και η Δευτέρα και η Τρίτη. Οι πρώτες πάντως ενδείξεις δείχνουν ότι έτσι από την επόμενη Πέμπτη μπορεί να επηρεαστεί και πάλι η χώρα με μια αστάθεια και με κάποιες έτσι περίεργες ίσως θερμοκρασίες. Ας το αφήσουμε όμως, είναι λίγο μακρινό. Πάμε να δούμε υγρασία στο 66%. Πάμε να δώσουμε τα χρόνια μας πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Εθνική εορτή των ΗΠΑ. Διάσχεσαν σήμερα το 1776, υπογράφηκε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας από την Μεγάλη Βρετανία. Για σήμερα λοιπόν Σάββατο 4 του μήνα, η Ανατολή μας στις 6 και 6, η Δύση μας στις 20 και 52. Όπως ο Energy 942, είπα να το ταιριάξω. Γενέθλια Παναθηναϊκού το 1979, σαν σήμερα ιδρύεται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ενώ το 2004, τι έτος δυνατό και αυτό, των Ολυμπιακών Αγώνων και άλλες επιτυχίες εθνικής όπως και της μπασκετικής. Η Εθνική λοιπόν Ελλάδος στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, νικώντας στο τελικό την Πορτογαλία με 1-0. Το γκολ του οποίο σημειώθηκε στο 56 λεπτό από τον Άγγελο Χαριστέα και έχει μείνει στην ιστορία και τον γκολ του και ο ίδιος. Αλλά φυσικά και αυτό το πολύ καλό για την Ελλάδα μας. Από τότε δεν ξαναθυμάμαι κάτι τέτοιο για Ελλάδα. Μπορεί να κάνω και λάθος εγώ βέβαια. Καλό Σαββατοκύριακο, υπέροχες επιλογές, ξεκούραση, διασκέδαση, μπανάκι, εξωτερικές εργασίες. Όσο θα μας το επιτρέψει βέβαια και ο καιρός. Το σοφάκι σου είναι εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54-300-1-0-34. Να σε καλά, να με καλά, να είμαστε πολύ καλά. Αλλά τι να πω για σένα τώρα, πες μου τι να πω. Νίκος Βέρτης.

Κακοσέο παραλέει, λέει Γιώργος Κακοσέος. Και έχουμε Άκη μου, έχουμε flashback, έχουμε με Κέτι γιατρικό, κι άλλο εσύ, κι άλλο εγώ. Flashback.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Energy 942. Και μην ξεχνιόμαστε, όλα γίνονται για τα φιλιά σου, ψηλέα μου, την αγκαλιά σου, τη μυχή συντροφιά σου. Πάμε με γενιά μας. Energy για τα φιλιά σου, την αγκαλιά σου. Άλμπουμ 5 λεπτά. Εντάξει, το τραγούδι δεν θα διαρκέσει 5 λεπτάκια. Αλλά τα φιλιά και η αγκαλιά μπορεί και αιώνες 5.

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream, με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
8: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
11: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
11: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
10: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
11: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
12: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίζον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινόστε κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
13: Ιδανικά ξεκινήσαμε εβδομάδα, ιδανικά έτσι υποδεχτήκαμε και νέο μήνα. Ιδανικά περάσαμε και αυτό το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άπαντες του Μιχή μας και του Energener 4,2. Μαζί μας είναι και ο Άκης Καφέ Κομόσος Μάριος, ηλεκτρολογείο αυτοκίνητο Βαγγέλης Αυτογιάννης, Προτέκ και Ερμή Σεκιούριτι Κέντρο Υπασίας επίσης. Φώτης Λόης, ψυχτικές εργασίες, το M κουλούρι μας, Aegean Oil, πρατήριο γνωκαυσίμων Νικόλος Παπούτσης, ήδη γίνεις Μοντακάζα, σούπερ μάρκετ Χωμάτων και Σούλης και Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρη. Στα φυλάκια μου την αγάπη μου σε όλο τον καλό κόσμο. Ιδανικό να είναι και το Σαββατοκύριακο όπως ιδανικά ήταν όλα όσα περάσαμε και αυτή την εβδομάδα μας. Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο στην παρουσίαση. Τα λέμε τη Δευτέρα μας. Να περάσεις όμορφα, να είσαι καλά. Τα φιλιά μου. Καλημέρα.

0: Energy 94,2. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Ωραία, μα θέλει, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

τραγουδάει κι αυτός.

0: girls. Ευλογημένοι όσοι έχουν.
1: Energy, energy, energy. 94,2.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου

Energy. Energy. Energy. 94,2. Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy. 94,2.